School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

identity αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ίσως να υπήρχε
1: μια θυσιάστο,
0: ίσως να κάτι καλύτερο,
1: το λαό,
0: κάτι πιο αγνό.
1: Σεβομό Θεού αγνωστού,
0: οι μάχες που δώσαμε
1: θυσία μου
0: θα έπρεπε να κρατήσουν
1: μια θυσιάστο
0: μακριά
1: με το λαό.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι 3 αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Τούρα πω τη μουλιά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και πνέζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, μήπως θέλεις ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σας ότι ποτέ με

Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάστ. Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το
3: πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

reality αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λόρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάζει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκρούεις του Λέρας το πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ευχάριστηκε, αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ναι, ναι, ναι. Θα βγει ο Αγγελάκη.
1: Θα βγει αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα. Ναι, ναι.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Χιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: 80% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα...

περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
3: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Βγήκαμε.
1: Μπήκαμε, να,
0: μπήκαμε ή βγήκαμε.
1: Βγήκαμε και μπήκαμε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δεν έχουμε θέματα σήμερα πολλά.
1: Εντάξει, δεν έχουμε θέματα. Πώς δεν έχουμε θέματα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε μία.
0: Έχουμε.
1: Θα βρούμε εμείς.
0: Για πάμε.
1: Θα βρούμε. Λοιπόν. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι βλέπουμε την εθνική.
1: Πες ότι βλέπουμε την εθνική.
0: Να πούμε ότι είναι και ένα watch party εδώ λίγο με την εθνική. Εδώ έχουμε ένα σκασμό ηχολήπτες.
1: Βλέπουμε την εθνική να παίζει με την εθνική Ελλάδος.
2: Καλησπέρα σας.
0: Βλέπουμε την εθνική Γερμανίας.
1: Μπράβο. Την εθνική να παίζει με την εθνική Ελλάδος.
0: Γιατί το λες?
1: Εγώ δεν είμαι με την Ελλάδα.
0: Δεν είσαι.
1: Εντάξει, όχι, δεν είμαι με την Ελλάδα. Δεν με συγκινεί, ρε παιδί μου, γενικά το ποδόσφαιρο εθνικών. Οπότε επιλέγω να είμαι με ομάδες που συμπαθώ περισσότερο ποδοσφαιρικά. Την εθνική Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν την έχω συμπαθήσει. Τώρα μακάρι κάποια στιγμή να μας κάνει να τη συμπαθήσουμε λίγο περισσότερο.
0: Κοίταξε, εγώ δεν βλέπω καθόλου εθνικές.
1: Εσύ δεν βλέπεις γενικά τίποτα πέρα από ελληνικό ποδόσφαιρο?
0: Ναι, βλέπω μόνο Α και Β εθνική.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα
1: μπορούμε να πούμε για Β' εθνική.
0: Τώρα τελευταία ακουμπάω τη Γάμα.
1: Μπράβο. Και λίγο τοπικά.
0: Την ακουμπάω και λίγο τα τοπικά, δηλαδή εδώ τη Θεσσαλονίκη. Έτσι έχουν πάρα πολύ ζουμί. Όχι, ξένο ποδόσφαιρο τόσο και εθνικές δεν είναι το χόμπι μου.
1: Εντάξει. Εγώ η αλήθεια είναι είδα πολύ Μουντιάλ, έτσι, γιατί μ' αρέσουν τέτοιες διοργανώσεις γενικά. Εκεί ήμουνα με το Μεξικό. Να πούμε.
0: Καλά, πήγε αυτό.
1: Ναι. Γιατί είναι μια χώρα που τέλος πάντων τη συμπαθώ πολύ για άλλους λόγους, για εξωποδοσφαιρικούς. Τι έγινε, κίτρινη ο Βαγιανίδης, μάλιστα.
0: Δεν στη γράφει. Η βράσε μπάλα με την εθνική Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Όπα. Όπα. Εγώ αρχίζω και διαβάζω σιγά σιγά
1: επειδή
0: τα σχόλια. Τα οποία λένε ότι κόντρα ξούρα τρομερός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς επάνω και ο Γιάννης και η Ελευθερία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Να πούμε, λέει εδώ η Μαρίνα, να πούμε πόσο όμορφος είναι ο Βασίλης σήμερα. Εγώ να πω ότι γενικά είναι όμορφος ο Βασίλης.
1: Με κάνετε και κοκκινίζω. Έπρεπε να τα πάρω γιατί είχα να μακρύνει πάρα πολύ και ζεσθενόμουν.
0: Σωστά.
1: Και τώρα, ας πούμε, δεν ζεσθαίνομαι τόσο. Είμαι λίγο πιο ωραία. Ναι. Εμείς έτσι σήμερα, εντάξει, δεν είχε μάτς. Όντως, εκπομπή είναι ουσιαστικά εκπομπή ανάλυσης ποδοσφαίρου. Σήμερα πιο πολύ παρέα θα σας κρατήσουμε, έτσι ασχολιάζουμε λίγο το μάτς της Εθνικής. Θα πούμε κάποια πράγματα για τον Ηρακλή που έχουν συμβεί ενδεχομένως αυτή την εβδομάδα. Και θα προχωρήσουμε. Εντάξει.
0: Κοίταξε, περίμενε, να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Παίξαν τα παιδάκια μας σήμερα. Σήμερα έπαιζε η Under 19.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, μπορεί να παίζαν και τα άλλα, τα πιο, οι πιο μικρές ηλικίες. Δεν
1: παίζανε
0: το έχω.
1: Η Under 19. Μισό λεπτό τώρα. Mm-hmm. Έπαιζε για το πρωτάθλημα ή φιλικό,
0: ας Όχι,
1: πούμε.
0: Έπαιζε για το πρωτάθλημα με τον Αστέρα.
1: Α, δηλαδή οι Under 19, τα πρωταθλήματά τους δεν πηγαίνουν όπως και των ανδρών.
0: Όχι απαραίτητα. Αν σκεφτείς ότι άργησε κιόλας ο Ηρακλής να ξεκινήσει.
1: Το πρωτάθλημα δεν περίμενε τον Ηρακλή, φαντάζομαι.
0: Νομίζω μία αγωνιστική. Δεν
1: είναι μία αγωνιστική πίσω.
0: Νομίζω είμαστε μία αγωνιστική πίσω γενικά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και
0: δεν
1: άλλη
0: θέλω
1: ερώτηση.
0: Να... Δεν θέλω να
1: στα παράθυρα των εθνικών δεν παίζουν οι εθνικές κάπα κάτι.
0: Ναι, παίζουν. Ας πούμε η Ελπίδων έπαιζε. Η Ελπίδων έπαιζε, η Εθνική Ελπίδων
1: ναι.
0: έπαιζε.
1: Άρα πώς, ας πούμε.
0: Κέρδιζε 0-2 τη Γεωργία, τώρα δεν θυμάμαι τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Οκ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ναι, παιδιά, εντάξει. Εγώ γενικά μπορώ. Δεν τα έχω πάρει τελείως. Λίγο έχει κάτι αυτό, αλλά. Ναι, έπρεπε.
0: Φοβάσαι να βάζεις ξηραφάκι.
1: Δεν έβαλα ξηραφάκι.
0: Το φαίνεται ότι έβαλε
1: μηχανή. Όχι, δεν φοβάμαι να βάλω ξηραφάκι. Εγώ ξέρω, θα έπαιρνα παλιά με ξηραφάκι. Μηχανή φέτος πήρα.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν τα πήρες ξανά με ξηραφάκι?
1: Γιατί δεν ήθελα.
0: Εγώ το φοβάσαι το ξηραφάκι. Γιατί... Το λέω επειδή το στο στρατό έκατσες μια εβδομάδα.
1: Το ξηραφάκι είναι 0%. Δηλαδή ή θα το πάρεις τελείως.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Α, ήθελες να κρατήσεις το.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να το πάρω τελείως. Ναι, τελείως. Ναι, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει, συγγνώμη, θα το κάνουμε εδώ. Βράσε μόδα. Να πούμε ότι η Under 19 κέρδισε, έτσι.
1: Μπράβο τους.
0: Για να φύγουμε λίγο από το κομμάτι το ενημερωτικό.
1: Νομίζω είναι πρώτο μάτς που κερδίζει.
0: πρώτο μάτς κερδίζει, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είχαμε όλο αυτό το πρόβλημα με τα δελτία. Εντάξει, δηλαδή,
1: σωστά, το οποίο λύθηκε και μπράβο.
0: Δίκαιο, το οποίο λύθηκε. Μπήκαν και τα παιδιά τα περσινά, τα οποία ήταν πρωταθλητές στην Super League 2.
1: Και πρέπει να έβαλε και γκολ ένα παιδί από τα περσινά.
0: Ο Σισμερόπουλος.
1: Μπράβο.
0: Τώρα...
1: Σιμσερόπουλος πρέπει να είναι.
2: Σιμσερόπουλος.
0: Τι είπα εγώ.
1: Κομή μπροστά, δεν είναι.
2: Σωστά.
1: Σιμσερόπουλος.
2: Βασίλη μου, μόνο λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο σε εσένα, τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Ναι, μεταξύ.
2: Ω, τέλεια. Τέλεια.
1: Τώρα καλά είναι.
0: Κάναμε ένα λάθος, κύριε.
2: Όχι, ίσα. Το λέμε πάρα πολύ αγάπη, γιατί είναι πολύ ωραίο σήμερα και είναι κρίμα να χάνετε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Να στερούμαστε τα
0: μήκη. Σωστό. Και ο Παρτσαλίδης έβαλε ένα γκολ και ο Σαχινίδης, έτσι. Να λέμε τα ονόματα των παιδιών. Δεν είναι κακό ο κόσμος να τα ακούει, γιατί είναι πιθανότατα παίκτες οι οποίοι μετά από λίγα χρόνια. Μπορεί και ένα, μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Να τα δούμε να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι ευχής έργων, έτσι. Το να μπορεί να παράγει ο Ηρακλής ποδοσφαιριστές.
1: Αλληλεγγύη στα καρτέλ του Μεξικό, λέει. Κοίταξε. Να κάνουμε. Πες για τα ενημερωτικά. Να κάνουμε μετά για το Μεξικό. Να πω γιατί μ' αρέσει.
0: Εγώ σήμερα έχω δύο τέτοια, ρε παιδί μου. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελα πάρα πολύ να ακουστούν τα παιδιά και τα ονόματά τους. Ποιοι ήταν οι σκόρερ τουλάχιστον. Βέβαια, εννοείται πως δεν είναι μόνο οι σκόρερ, έτσι. Παίξανε πολλά παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε και μια εκπομπή έτσι να μιλήσουμε λίγο περισσότερο.
1: Ναι.
0: Με τα παιδιά των Ακαδημίων. Ας περάσει λίγο καιρός έτσι να μπουν και αυτά στη ροή τους. Δεν έχω κάτι άλλο σε επικαιρότητα. Έχω όμως, περίμενα, θα σου πω τώρα, επειδή. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι λέμε εδώ πέρα πρέπει να το λέμε και να είμαστε σωστοί.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, να είμαστε κύριοι. Κυκλοφόρησε μία φήμη. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Για πες να δούμε, διάβασα.
0: Η οποία λέει, θα σας απαντήσουμε όλα. Η οποία λέει ότι ο Ηρακλής έκανε τις πιο πολλές μεταγραφές παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Το διάβασα. Ναι, την είδατε φήμη, τη βγάλαν και site του Ηρακλή και πιο site αθλητικά γενικότερα, ας πούμε, όχι του Ηρακλή. Νομίζω ότι δεν ισχύει.
0: Τα αθηνοκεντρικά.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν...
0: Το ψάξαμε λίγο.
1: Έχει κάνει όντως πολλές μεταγραφές ο Ηρακλής.
0: Έχει κάνει, εννοείται πως έχει κάνει. Τώρα, παιδιά, διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Ο Ηρακλής έχει κάνει μεγάλη επένδυση φέτος σε ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα, εντελώς από την αρχή.
1: Κάτι που τον φέρνει σε ποια θέση με τις μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Στην πρώτη στην Ευρώπη.
1: Α, μπράβο. Εκεί είναι η...
0: Όχι στον κόσμο όμως.
1: Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Ο Ηρακλής είναι πρώτος στην Ευρώπη.
1: Τουλάχιστον
0: με αυτά που ψάξαμε εμείς.
1: Και έτσι. Επειδή καλός ή κακός, καλός για μένα, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Ευρώπη.
0: Η άλλη τη Χάντ στην Αλεξάνδρεια έχει κάνει 24.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μία παραπάνω. Έτσι λέμε εμείς, η δική μας εκπομπή.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης και δεν είναι και ρεκόρ, έτσι, γιατί. Τώρα, το ρεκόρ ακριβώς ποιο είναι, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο, γιατί το ψάξα. Αν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ρεκόρ μεταγραφών σε μια χρονιά, ξέρω ότι ούτε το 24 της Άλτη Χάντ ήταν, γιατί παράδειγμα, πέρσι η FC Hard Rock από τη Ζιμπάμπουε έκανε 25 μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Η ποδοσφαιρομάνα Ζιμπάμπουε.
1: Η FC Hard Rock, ας πούμε.
0: Hard Rock.
1: Είναι μία λέξη.
0: Hard Rock.
1: Hard Rock.
0: Ναι. FC Hard Rock από τη Ζιμπάμπουε, οι οποίοι κάνανε μία μεταγραφή. Ακόμα παραπάνω από την άλλη τη Χάντ. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ηρακλής δεν έκανε πάρα πολλές μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εννοείται πως περιμένουμε να δέσει η ομάδα όσο γίνεται πιο πολύ, έτσι ώστε να έχει ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο.
1: Να πούμε ότι στο διάστημα που πέρασε, έτσι έχουν βγει και πληροφορίες, δηλαδή φωτογραφίες μάλλον, και στα μέσα, το Καφτανζόγλιο είναι έτοιμο.
0: Το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο.
1: Θα είναι έτοιμο μέχρι τότε και το χώμα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την σταθερότητα του χόρτου κλπ.
0: Πολύ πιθανό να γίνουν και κάποιες προπονήσεις εκεί.
1: Πρέπει να γίνουν, όχι. Ναι, πολύ πιθανό να γίνουν. Πρέπει να γίνουν,
0: για να πατηθεί.
1: Δική μου γνώμη, για να πατηθεί το χορτάρι. Να γίνουν όμως χαλαρές προπονήσεις, όχι τώρα να σέρνονται και να αυτό, να γίνουν να τρέξουν λίγο πάνω στο χορτάρι ή να παίξουν κανένα έτσι χαλαρό διπλό, καμιά πασούλα, όχι κάτι ακραίο. Λίγο να πατηθεί.
0: Αρχίζουν τα διαόλια. Εντάξει, θα τα διαολύσουμε, μην αγχώνεστε. Ακόμα είναι και τέταρτο. Να πούμε λίγο το τι συμβαίνει στον Ηρακλή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, ας πούμε, τόσο το φοβερό ως ρεπορτάζ.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ξεκινήσει προπονήσεις από την Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Έχω γίνει πάρα πολύ ευγενικός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Που πάρα πολλοί παίκτες ακόμα και στο κενό αυτό κάνουν ατομικές προπονήσεις.
1: Α, ναι.
0: Κάτι σημαίνει αυτό για μένα.
1: Χρειάζεται κιόλας.
0: Για μένα σημαίνει κάποιος. Πολλά πράγματα. Γιατί δεν θέλει ο παίκτης να χάσει ρυθμό, θέλει να βελτιωθεί σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι παίκτες και να μην μένουν μόνο στο ότι εγώ είμαι και πάω και αυτό μπορώ και πάμε παρακάτω. Θέλουν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Πάμε.
1: Ναι. Και έλεγα ότι είναι ευχή όλων μας, το ξαναλέω, να δέσει βασικά η ομάδα. Να γίνει δηλαδή σωστή προετοιμασία αυτό το διάστημα, να δέσει η ομάδα περισσότερο, να αρχίσουν οι παίχτες οι οποίοι έχουν θέμα με τη φυσική κατάσταση να μην έχουν. Να πάρουμε δηλαδή όσο γίνεται το 100% από αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι παίχτες που έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα έτσι όπως είναι, αυτή τη στιγμή είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που έχει παίξει η ομάδα, έχει πάρει κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι καλούτσικα. Και θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα αν δεν είχαν γίνει κάποια διαιτητικά λάθη.
0: 100-0.
1: Λέω ασχέτως του ποδοσφαίρου που έχει παιχτεί. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα, το ότι η ομάδα είναι καινούρια, είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη σε παίχτες, σε νέες μεταγραφές τέλος πάντων, και έχει πάρει αυτά τα αποτελέσματα με ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, η λογική η ποδοσφαιρική τι λέει? Ότι όσο περνάει ο καιρός, η ομάδα μόνο καλύτερη μπορεί να γίνεται.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν καλό είναι κάποια στιγμή να συμβεί, μάλλον όχι κάποια στιγμή, καλό είναι να συμβεί όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται. Αυτό. Δηλαδή, άμα αυτό το τριβδόμαδο, διβδόμαδο βασικά, γιατί εντάξει, οι προπονήσεις ξεκίνησαν από την Πέμπτη, είναι, μπορέσει να προσφέρει στον Ηρακλή αυτήν την συνοχή που πρέπει να αποκτήσει, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος της συνοχής που πρέπει να αποκτήσει, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε με το Λεβαδιακό μία πάρα πολύ έτσι διαφορετική εμφάνιση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το υλικό που έχει η ομάδα είναι για καλύτερο από αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
0: Σαν ποιότητα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Πάμε.
0: Κανένα νέο, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Αν θα γίνουν φιλικά στη διακοπή.
0: Κανένα νέο για φιλικά στο ποδόσφαιρο. Ναι, στην προηγούμενη εκπομπή, που ήταν έτσι λίγο φασαριόζικια, είχαμε πει ότι αυτό που τουλάχιστον για εμάς, έτσι, ναι, νομίζω συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον ένα φιλικό.
1: Ναι,
0: για, και για μένα με μια ομάδα υποδέστερη σαν ρόστερ, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλευτούν πράγματα
1: στο δημιουργικό κομμάτι.
0: Στο δημιουργικό και στη διάσπαση μιας κλειστής άμυνας, έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό είπαμε. Άρα το ότι ακούγεται πλέον και ότι υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία λένε ότι η ομάδα ψάχνει να βρει κάποια άλλη ομάδα για να κάνει κάποιο φιλικό, πέρα για πέρα θετικό μου ακούγεται εμένα και προς τη σωστή κατεύθυνση 100%. Πού είχαμε μείνει, αλλά θα διαβάζουμε τα μηνύματα σήμερα όλα.
1: Αυτό δεν... του Χάρη θα στα απαντήσω αυτό για το Μεξικό, απλά σε λίγο.
0: Ναι,
1: δώστε δεκάδα που θα θέλετε να δείτε μετά τη διακοπή και σύστημα. Ναι. Okay.
2: Εγώ θα μπριζώσω τον Ραφαήλ τώρα.
0: Όχι, δεν μπορείς να με μπριζώσεις, είμαι chill.
2: 3-4-3 με ρόμβορε.
0: Μετά τη χθεσινή, μετά την προηγούμενη εβδομάδα, είμαι έτοιμος να πάρω διαφήμιση από χάπια που είναι για την πίεση, για να τη χαμηλώνεις και είμαι έτσι.
2: 3-4-3 με ρόμβο. Αυτό πρέπει να δούμε.
1: Το χάπι για την πίεση στις 10 το πρωί.
0: Πώς γίνεται το 3-4-3?
1: Το χάπι για τα έντερα το βράδυ στις 9.
2: Εγώ στο έδειξα
0: έναν
2: και...
0: έναν εκεί.
2: Και έναν παραπέρα.
0: 3-4.
2: Ένα στον ουρανό, στη γη, ένα και στον αέρα, ξέρω εγώ.
0: 3-4. Οκ, το ακούω. Θα το συζητήσουμε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Με ηρεμία. με chill.
1: Ναι. Εντάξει, ενδεκάδα. Τώρα, κοίταξε.
0: Πολύ γενική είναι η ερώτηση, ρε παιδί.
1: Ιδανικά, αν με ρωτάς εμένα, εγώ θα ήθελα να δω 4-2-3-1. Μάλλον, ναι, 4-2-3-1. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα το δω. Εγώ ξαναλέω, το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα, όχι μόνο για τον Ηρακλή, γενικά. Το ότι εμένα σαν Βασίλη, ας πούμε, μου αρέσει ένα στυλ ποδοσφαίρου ή ένα σύστημα ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αναγνωρίσω όταν ένα άλλο δουλεύει, αρκεί να δουλεύει σωστά. Δηλαδή, αγαπημένος μου προπονητής, για παράδειγμα, είναι ο Μουρίνιο, παρότι το ποδόσφαιρό του μου φαίνεται πλήρως αντιαισθητικό, Γιατί είναι προπονητής που το κάνει και δουλεύει και αποδίδει και έχει πετύχει πράγματα με ομάδες που δεν περίμενε κανείς. Εμένα αυτό το πράγμα μου αρέσει. Δηλαδή, αν ο Ματσάρη, ας πούμε, καταφέρει τον Ηρακλή φέτος να τον βγάλει σε τροχιά Ευρώπης, ας είναι με ό,τι ποδόσφαιρο θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε, εγώ θα ήθελα να δω σαν Βασίλης 4-2-3-1, γιατί αυτό μου αρέσει σαν σύστημα. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε θα είναι το ίδιο. Πρέπει να διατηρηθούν τα εξτρέμ. Τώρα, εννοώ τα εξτρέμ, δηλαδή να υπάρχει. Να υπάρχουν δύο παίχτες σε κάθε πλευρά για μένα. Τώρα, το αν μπροστά ο παίχτης που είναι στο πλάι θα πατάει ασβέστη ή θα συγκλίνει προς τα μέσα ή θα έχει κάποιον διαφορετικό ρόλο, αυτό δεν με ενοχλεί τόσο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ίβι Λόπεθ, άμα παίξει πλάγια, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ο παραδοσιακός εξτρέμ, ας πούμε, που θα τρέχει πάνω στην γραμμή του πλαγίου.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω.
1: Ναι. Δεν με ενοχλεί. Εγώ ξαναλέω, αρκεί να δουλέψει. Εγώ θα ήθελα να δω την ομάδα ουσιαστικά να ξεκινάει. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή να ξεκινάει ο Λάουρτσεν. Τώρα άλλος θα πει είναι πειράματα, άλλος δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να τον δω. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα που μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια δεν ξέρω και ποιον θα βγάζα. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα θέμα στην τριάδα της άμυνας. Και στους πλάγιους αμυντικούς όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν με ενοχλούν. Μάλλον δηλαδή Σόρια και Νίζετ ή Νανού θα έβαζε εσύ αριστερά.
0: Νίζετ.
1: Οκ, δεκτό. Και εγώ μάλλον Νίζετ θα έβαζα. Στα χαφ. Τώρα δεν ξέρω χρωμάτα σε τι φάση θα είναι. Εγώ θα ήθελα Ραντόγια Σουρλί ξανά. Μου αρέσει αυτή η. Το ότι είναι και τα δυο ας πούμε εξάρια, αλλά κάνει άλλη δουλειά ο καθένας, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Και μπροστά θα ήθελα να δω κάποια στιγμή να παίζει και ο Μαρκές και ο Μπάρσενας και ο Σάντε Σίλβα. Αν ο Μπάρσενας είναι έτοιμος και μπορεί να αγωνιστεί με το Λεβαδιακό, θα ήθελα να τον δω να ξεκινάει και να παίζουν αυτοί οι τρεις μπροστά μαζί. Πιστεύω ότι μπορεί, ας πούμε, η επίθεσή μας να πάει σε άλλο επίπεδο.
3: Κάτι δεν μου κάθεται καλά τώρα. Εγώ κάτι διαβάζω κάτι.
1: Ποιο πράγμα?
3: Ολοκλήρωσε το όμως και μετά θα το.
1: Όχι, αυτό λέω.
3: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα που υπογράφει ως Σάκης Βαλμάδα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα μας πείτε για το Ματζάρι. Επιτέλους να σταματήσει η κριτική και να του δοθεί χρόνος να δουλέψει. Και τι πάμε στο πούμε, τελευταίο δηλαδή. Του μήνυμα. Δηλαδή αυτό το χάλι στο Χαριλάου λες και είμαστε ο θρύναυος Παρθενίου, σου άρεσε Βασίλη? Νομίζω έχετε ξεχάσει ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Κάντε κριτική Σάκης Βαλμάδα. Βρε στημένη. Τι θέλετε να με κάνουμε κνευρίσουν?
1: Μήπως ο κύριος είναι διπολικός ή μήπως μοιράζεται το λογαριασμό με κάποιον άλλον άνθρωπο?
3: Ή μήπως δουλεύει πολλούς λογαριασμούς και μπερδεύτηκε και τώρα από τον ίδιο?
1: Απευθύνεται αλλού.
3: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
3: Εμένα μου κάνει
1: όχι,
3: πολύ μεγάλη
1: εντύπωση. Εφού υπογράφει, ρε φίλε Σάκης Βαλμάδα. Ο ίδιος,
3: και δηλαδή, εγώ υπογράφω ως.
1: Ναι, εφού υπογράφει δεν μπορεί
3: όπως
1: να.
3: Όπως θέλω.
1: Εφού υπογράφει δεν μπορεί να μπερδεύτηκε.
3: Το ίδιο πράγμα. Άρα, λέει τα δύο αντίθετα
1: επειδή
3: πράγματα.
1: Επειδή απευθύνεται και σε μένα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Οκ. Okay. Ναι, αυτό το χάλι. Όχι, δεν μ' άρεσε. Νομίζω ότι τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά δεν. Εγώ είπα ανεξαρτήτως του ποδοσφαίρου που έχει παίξει η ομάδα, αυτό έλεγα τόση ώρα, ότι ανεξαρτήτως του τι ποδόσφαιρο παίζει η ομάδα, έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτά τα αποτελέσματα έχουν έρθει με αυτό το ποδόσφαιρο που έχει παίξει η ομάδα. Το ποδόσφαιρο είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα αποτελέσματα, δηλαδή τα τελικά σκορ και η τωρινή βαθμολογία του Ηρακλή είναι καλούτσικα. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ καλά. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι θεωρώ θα περίμεναν οι περισσότεροι ενδεχομένως. Λέω εγώ. Δικιά μου εκτίμηση η τελευταία. Βασικά όλο αυτό που λέω είναι δικιά μου εκτίμηση. Οπότε και λέω, ορμόμενος από αυτό, χωρίς να σχολιάζω το τι ποδόσφαιρο έχει παιχτεί μέχρι τώρα, ότι η λογική του ποδοσφαίρου λέει ότι από εδώ και πέρα μόνο καλύτερα πράγματα μπορούμε να δούμε, ή τα ίδια ή καλύτερα. Γιατί είναι μια καινούρια ομάδα που δοκιμάζει σύστημα που οι περισσότεροι παίκτες δεν το έχουν παίξει. Άρα όσο περνάει ο καιρός και η ομάδα δένει μεταξύ της και αφομοιώνει και τα συστήματα και τις τακτικές του προπονητή, μόνο καλύτερη μπορεί να γίνεται. Απλή λογική είναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι, μίλησα για το Μάσο στο Χαριλάου. Ναι, δεν μ' άρεσε αυτό που είδαμε στο Χαριλάου, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τα αλλάξουμε. Μακάρι, ξαναλέμε, εγώ τουλάχιστον για μένα, μακάρι όταν επιστρέψει η ομάδα από τη διακοπή να μπορεί να βρίσκει πιο εύκολα λύσεις δημιουργικά. Έχει θέμα δημιουργικά, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτό.
2: Και η εθνική έχει θέματα, μην νομίζεις.
1: Η εθνική βλέπω λίγο ότι είναι πελεκάει η Γερμανία, αλλά δεν είναι ακόμα. Στο 40 είμαστε, εντάξει, θα δούμε.
3: Η εθνική πήγε να παίξει 4-2-4 μέσα στη.
1: Ναι.
2: Με τα Πάντσερ.
0: Με τη Γερμανία. Έχουμε να πάρουμε αποτέλεσμα με τους Γερμανούς 48 χρόνια. Ένα χ. Το 46, το 80. Πήραμε ένα χ με τους Γερμανούς. Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία σε επίσημο παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το 4-2-4. Δηλαδή.
1: Δηλαδή ήμασταν πολύ τυχεροί, ας πούμε, να μην τους τύχουμε στο Euro με του 4.
0: Ναι. Ήμασταν αρκετά τυχεροί. Πού ήμασταν.
1: Θα πάρει η ομάδα hairstylist να φτιάξει λίγο το μαλλί του Ματζάρι.
0: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, λες. Εμένα μου αρέσει το μαλλί του.
0: Είναι, ρε παιδί μου, για την ηλικία του έχει πολύ μαλλί καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι, μετά από μια ηλικία, ναι, που αρχίζω και την πλησιάζω, το ότι να έχει μαλλί είναι κάτι πολύ θετικό.
2: Άλλη φορά με καπέλα, Ραφέλ μου.
0: Όχι, ρε, μια χαρά πλούσιο μαλλί έχεις.
2: Ναι, καλά. Πιο πλούσιο είμαι εγώ παρά
0: καλά,
2: το μαλλί μου.
0: Δεν το. Κοίταξε, στο Ήταρο δεν θα έρθει ποτέ διαφήμιση από την Ultrax. Αυτό το έχω καταλάβει, δεν είναι.
2: Δεν θα ήταν τέλειο να σκάσει διαφήμιση Ultrax στον Παύλο.
0: Θα ήταν ωραίο.
2: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο. Και να κάνει. Αχ, τώρα τα κρατάω μαλλιά μου. Βεβαίως. Αν είχε μυαλό η. Ποια είναι η Unilever είναι που έχει την Ultrax, θα έπρεπε να έρθει πρώτα εδώ να κάνει αυτή τη διαφήμιση.
1: Στο Παύλο πρέπει να έχει διαφήμιση K2 για ληστικό φαναριών αυτοκινήτων. Αυτά που τρίβεις. Αλλά οκ. Okay.
0: Μαχαιριές μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: ντροπή.
1: Πισόπλατες.
2: Περιμένω τώρα μήνυμα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία σας.
0: Πάμε, δώσε μηνύματα, Βασίλη.
1: Ναι. Κανένα φιλικό το είπαμε. Η Καρδίτσα, εδώ κάποιοι φίλοι λένε για την Καρδίτσα και τη Λάρισα ότι έκανε, λέει, παραπάνω μεταγραφές από τον Ηρακλή.
0: Μήπως ήταν, έπιανε για πρώτη εθνική.
1: Μήπως ήταν για πρώτη. Μπορεί. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Από τα παιδιά, από τα χαφ που έχουμε.
0: Πάντως δεν ισχύει ότι έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό πρώτο
1: που. Από τα χαφ που έχουμε, ποιο σας φαίνεται ως οχτάρι, γιατί εκτός του Χρωμάντα που δεν έχουμε δει ως τώρα, δεν βλέπω κάποιον ως οχτάρι. Γιώργο, το έχουμε ξαναπεί. Το μοναδικό οχτάρι που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι ο Τσιντώνης. Ο οποίος δεν παίζει όμως. Δεν υπολογίζεται κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ θα πω σε αυτό, αν με επιτρέπεις, ότι.
1: Ναι.
0: Το εξάρι. Έχει κάποιες συγκεκριμένες, αυτόν που βαφτίζουμε έξι, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα εκ των οποίων είναι τα tackling, ένα είναι τα κλεψίματα, τα recoveries, ένα είναι μπορεί να κατεβάσει μπάλα, να πάρει την πρώτη πάσα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και να οργανώσει, να δεχτεί την πρώτη πάσα από τα center back και να οργανώσει. Αυτά είναι τρία από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει το εξάρι. Το οχτάρι έχει ότι μπορεί να πάρει πολλά μέτρα μες στο γήπεδο, να πατήσει περιοχή, έχει πολύ καλύτερη πάσα και έτσι δημιουργεί περισσότερες key passes, και ένα καλό οχτάρι έχει και ένα καλό shoot. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι πως έχει γίνει, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα ή τα μεν ή τα δε. Υπάρχουν ή μπορεί να έχει ένας παίκτης το ένα χαρακτηριστικό που έχει το εξάρι, από τα τρία, ξέρω εγώ παράδειγμα, και να έχει άλλα δύο από το οχτώ. Εξού και έχουμε δημιουργήσει ένα τίτλο, ρε παιδί μου, που λέγεται Εξαροοχτάρι, για να περιγράψουμε ένα παίκτη που δεν έχει μόνο τα χαρακτηριστικά του εξαριού ή όλα τα χαρακτηριστικά του εξαριού και του οχταριού αντίστοιχα, αλλά μπορεί να μπλέκεται και να έχει κάτι από τον μεν και κάτι από το δε.
1: Καλά, αυτό πάντα υπήρχε.
0: Ναι, απλά το κομμάτι της ανάλυσης του ποδοσφαίρου τόσο έντονα, ρε παιδί μου, γίνεται τα τελευταία χρόνια. Που προσπαθούμε, ναι, να μαθηματικοποιήσουμε το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Μαθηματικοποιήσουμε.
0: Αυτό. Γίνεται τα τελευταία χρόνια και έτσι. Γι' αυτό μιλάω για το τι γίνεται τώρα τελευταία. Επομένως, η έννοια του αυτός είναι 8 ή αυτός είναι 6 ή αυτός είναι αυτό είναι και λίγο ψευδέστηση και ένας, ναι, τρόπος να μπορούμε να μιλάμε όταν εκλαϊκεύουμε πλήρως το άθλημα, ενώ δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, είναι, όπως είπες, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του οχταριού, το να μπορεί να μοιράζει παιχνίδι, να οργανώνει παιχνίδι. Σωστά.
3: Είναι από τα χαρακτηριστικά του το να μπορεί να δίνει, να έχει υψηλότερες key passes από ό,τι έχει το εξάρι. Για να καταλάβεις. Passes που οδηγούν σε τελική προσπάθεια.
1: Ποιο χάφε έχουμε που να μπορεί να το κάνει αυτό. Πέρα από το Τσιντόνι, ας πούμε.
3: Δεν έχω ακόμα αρκετό αριθμό παιχνιδιών από τους παίκτες που έχουμε σε αυτή τη θέση για να μπορώ να κρίνω.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ νωρίς.
1: Okay. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Δεν το λέω για να τυπώ σε κάποιον παίκτη. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά δεν έχουμε τέτοιο παίκτη.
3: Ο Πορτουλίδης ήταν πιο πολύ 8 γιατί είχε πολλά χαρακτηριστικά του 8 και όχι τόσο
1: σωστά
3: χαρακτηριστικά του 6 που είναι συνήθως πιο αμυντικογενή αυτό.
1: Ναι. Επειδή ο Τσιντόνις λοιπόν είναι ο μοναδικός τέτοιος παίκτης και μάλιστα ο Τσιντόνις δεν είναι και τόσο αμυντικογενής. Mm-hmm. Δηλαδή πιο πολύ. Πιο εύκολα θεωρώ θα έπαιζε στο 10 παρά στο 6 mm-hmm. ο Τσιντόνις.
3: Ο Τσιντόνις δεν υπολογίζεται αυτή.
1: Ναι, δεν υπολογίζεται. Ένας που ίσως να έχει χαρακτηριστικά οχταριού αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα είναι ο Καρλής.
3: Okay.
1: Πρέπει να τον δούμε να παίζει όμως. Δεν, εντάξει, γιατί ο άνθρωπος εντάξει, έχει έρθει σαν εξάρι.
3: Αν σκεφτώ το παιχνίδι που είχε δοκάρι που η μπάλα πιθανότατα να πέρασε κιόλας στο φιλικό
1: πέρασε,
3: στην Ιταλία.
1: Η μπάλα πέρασε.
3: Η κίνηση που έκανε και πάτησε περιοχή ήταν η κίνηση οχταριού.
1: Ναι.
3: Παράδειγμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι και ο Μορένο. Ο Κάρλος Μορένο. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλον. Απαραίτητη νίκη με το Λεβαδιακό. Λογικά τριάδα μπροστά Μάρκες, Λόπεθ και ένα εξτρέμ. Και τα μπακ μάλλον με σωστά πόδια δεξιά Νάνου, αριστερά Νίζετ. Ο Νάνου είναι δεξιοπόδαρος ή αριστεροπόδαρος?
3: Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά έχει ευχέρεια να δουλέψει και τα
1: αριστερά. Και με τα δυο, μάλιστα. Okay.
3: Έτσι είναι και ο Ρος.
1: Υπάρχει περίπτωση, παιδιά, η ομάδα να παίζει αντιποδόσφαιρο με φόκους στους πόντους. Ξέρω είναι δύσκολο χάπι, αλλά θα δούμε κατενάσκιο και αντεπιθέσεις ακόμη και με ομάδες που δεν θα έπρεπε. Εγώ συμφωνώ με τον Θωμά αυτό που λέει: ας παίξει ό,τι σύστημα θέλει, αρκεί να κερδίσουμε. Ας παίξει ό,τι σύστημα θέλει, αρκεί να δουλέψει το σύστημα.
3: Ημίχρονο, ο Κλοπ τρέχει προς τα μέσα.
1: Εντάξει.
3: 0-0.
1: Ναι. Ο Λόπεθ δεν επέξει γραμμή και λογικά στο ρόστερ έχουμε μόνο δύο κλασικά εξτρέμ, τον Παναμέζο και τον Σίλβα. Ναι, έτσι είναι, αυτούς έχουμε. Σωστά είναι και ο Μπάσανας και ο Σάντε Σίλβα και ο Ιβι Λόπεθ. Καλή τέτοια. Καμιά είδηση από την ομάδα υπάρχει? Ναι, είπαμε, από την Πέμπτη έχουν ξεκινήσει προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν τυχόν υπάρχει περίπτωση να κανονιστεί κανένα φιλικό. Μακάρι οι μονάδες ήδη Μάρκες, Σίλβα και Μπάρσενας να μπορούν να δημιουργήσουν, αλλά νομίζω ότι θα είναι μόνοι. Άρα το πολύ πολύ να βοηθάνε τα μπακ. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, αν ξεκινήσουν τρεις δημιουργικοί παίχτες, δηλαδή ήδη Μάρκες και ένας άλλος από τους δύο, Σίλβα ή Μπάρσενας, δεν θα είναι μόνοι. Γιατί θα έχει ο Ηρακλής τρεις παίχτες μπροστά. Τρεις παίχτες δημιουργικούς. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί μία κατάσταση. Δεν είναι δύο. Ούτε ένας, είναι τρεις. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Από εκεί και πέρα θα φανεί και τι ρόλο θα έχουν. Δηλαδή, άμα ας πούμε οι δύο από τους τρεις τους πει ο Ματσάρη, παιδιά, γυρίστε πίσω γιατί παίζουμε κατενάσιο. Εντάξει, ναι, τότε θα είναι μόνος του ο ένας μπροστά. Νίκος Κότζ. Ο Ήβη σε αντίθετη πλευρά οπωσδήποτε, εκείνη η θέση του να συγκλίνει. Ναι, άμα δεν παίζει στον άξονα, συμφωνώ, πιο εύκολο είναι να κάνει αυτό το πράγμα. Συμφωνείς? Πιο εύκολο είναι να συγκλίνει παρά να παίζει.
3: Ποιος?
1: Ο Ήβη, με ανάποδο πόδι.
3: Ο Ήβη δεν είναι εξτρέμ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν παίξει από εκεί, πιο εύκολο δεν είναι να έχει το ρόλο του να συγκλίνει?
3: Πιο εύκολο θα ήταν να τα 10.
1: Έχει 10 αυτή τη στιγμή το σύστημα που παίζει ο Ηρακλής?
3: Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Εγώ νομίζω δεν έχει. Εκτός εάν πάμε με 3-5-2. Πούμε ότι ξέρω εγώ, δεν έχουμε extreme.
3: 3-4-1-2.
1: Αυτό δεν ξέρω. 3-4-1-2. Ναι. Ναι, 3-5-2 και στους τρεις στους χάφου ένας είναι πιο μπροστά. Αυτό ναι. Το ίδιο λέμε.
3: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει έτσι.
3: Mm-hmm, μπορεί.
1: Και έχει δεκάρι. Αλλά μετά θα πρέπει στα 4.
3: Mm-hmm.
1: Άντε πέσει ένα θα είναι ο Μαρκές, άλλο ποιο θα είναι. Ένα ψηλό ή θα βάλει ένα extreme στα 4.
3: Πρέπει να βάλει ένα ψηλό.
1: Ναι.
3: Σύμφωνα με τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί παίζουμε με μεγάλες μπαλιές.
1: Ναι.
3: Για να γίνει κάτι αντίστοιχο στο μάτς, όπως έγινε στο μάτς με τον Ατρόμητο στο τέλος, την κεφαλιά του Κούστα και έφυγε στο χώρο ο Μάρκες. Αυτό θες όταν παίζεις με δύο. Θεωρητικά πάντα, έτσι δεν.
1: Εδώ το εξηγεί ο Σάκης Βαλμάδα. Ενώ παιδιά κριτική στη διοίκηση αλλά στήριξη στον προπονητή, γιατί είναι μεγάλο όνομα και θέλει χρόνο. Πολύ φιλικά. Α, πολύ φιλικά μας το λέει μάλλον. Έχουμε γνωριστεί και στο γήπεδο.
3: Γιατί να το πούμε εχθρικά.
1: Ναι. Έχουμε γνωριστεί λέει και στο γήπεδο Βασίλη Σωμάς με την νίκη Βόλου. Α! Ναι, νομίζω ότι κατάλαβα ποιος ο άνθρωπος είναι.
3: Εντάξει,
1: είναι
3: εγώ διαφωνώ πλήρως. Δεν μπορώ να λες. Διαφωνώ. Παιδιά κριτική στη διοίκηση. Αλλά όχι στον προπονητή,
1: ναι,
3: ας πούμε.
1: Λες διαφωνείς πύρος. Σε τι διαφωνείς?
3: Σε αυτά που λέω εκεί.
1: Σε όλα,
3: σε
1: δηλαδή.
3: Αυτό όλο το σκεπτικό.
1: Άρα δεν πρέπει να κάνουμε κριτική στη διοίκηση.
3: Όχι, πρέπει να κάνουμε κριτική σε όλους.
1: Άρα διαφωνείς στα μισά.
3: Διαφωνώ στη λογική ότι θα κριτικάρω κάτι, αλλά δεν θα κριτικάρω κάτι άλλο, γιατί αυτό το κάτι άλλο είναι καταπληκτικό από μόνο του. Τίποτα δεν είναι καταπληκτικό στη ζωή.
1: Ναι, εντάξει, εγώ
3: όλα επιδέχονται κριτική.
1: Και στην προηγούμενη εκπομπή.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή ήμουν αρκετά νευρίασμα. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
3: Άσε με λίγο. Στην οποία, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο καθένας, όσο μεγάλο όνομα κι αν είναι, ο Θεός ο ίδιος να είναι, επιδέχεται κριτικής για να γίνει καλύτερος. Όπως και εγώ δέχτηκα κριτική
1: ο
3: αρκετή.
1: Ο Θεός δεν επιδέχεται κριτικής.
3: Εντάξει. Όλοι εκτός από τον Θεό. Εντάξει.
1: Και τον Πάπα.
3: Και τον Πάπα.
1: Ο
3: Πατριάρχης.
1: Αυτός δεν κάνει claim το αλάθετο. Okay, δεν,
3: άρα μπορούμε να τον κάνουμε κριτική. Ναι. Άρα όλοι πρέπει να δεχόμαστε κριτική, είτε κάνουμε εδώ, είμαστε παραγωγή, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε ποδοσφαιριστές, είτε είμαστε οτιδήποτε. Γιατί? Για να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτός που κάνει την κριτική δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος από σένα, αλλά σημαίνει ότι μπορεί να είδε κάτι στο οποίο μπορείς εσύ να βελτιωθείς. Είναι τόσο απλό. Άρα στήριξη στον προπονητή, στήριξη στη διοίκηση, στήριξη και σε όλους τους παίκτες ένα προς ένα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται κριτική σε όλους, σωστή, αντικειμενική, έτσι ώστε να γίνονται όλοι καλύτεροι. Και λέω ένα παράδειγμα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ ποδοσφαιρικά τον Βασίλη τον Σουρλή. Πάρα πολύ. Και το συμπαθώ.
1: Ευχαριστούμε το ξενομερίτη για
3: τα ξενομερίτη.
1: 3 Αυστραλιανά δολάρια.
3: Και το συμπαθώ και πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Και ξέρω ότι είναι δουλευταράς και τον γουστάρω. Και επειδή τον γουστάρω και ξέρω ότι είναι δουλευταράς και θέλω να έχει μέλλον στην ομάδα, γι' αυτό του κάνω κριτική. Και του λέω παράδειγμα ότι πρέπει να σηκώσει το κεφάλι. Και το λέω συχνά στις εκπομπές. Να δεις πώς όταν ανεβάζεις μπροστά την μπάλα και κάνεις τα 50-60 μέτρα που παίρνει πολλές φορές, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, και από την κούραση πιθανότατα έχει χαμηλά το κεφάλι και δεν μπορεί να δει τη σωστή πάσα και κάνει λάθος και τη χάνει, σε αυτό το κομμάτι θα τον κριτικάρω. Και θα τον πω, πρόσεχε, δες το σωστά, το λέμε εδώ συνέχεια στις εκπομπές, έτσι δεν είναι? Ότι σήκωσε το κεφάλι και γίνε 8, είναι η ευκαιρία σου. Πάρε και άλλο χαρακτηριστικό του 8, να μπορείς να δώσεις αυτή τη σωστή την πάσα κλειδί στο τέλος. Αυτό το κάνεις.
1: Και είναι η ηλικία που μπορεί ακόμα
3: αυτό
1: να
3: το κάνεις όταν
1: εξελίξει.
3: Κάποιον τον εκτιμάς. Αν δεν εκτιμάς κανέναν, κάποιον συγκεκριμένο, δεν έχει λόγο να τον κάνεις κριτική, απλά λες δεν κάνει. Τέλος πάντων, αυτά για να κλείσω και λίγο το κομμάτι.
1: Ναι, να πούμε για να το συμπυκνώσουμε αυτό και σε μία φράση. Η κριτική όταν είναι επικοδομητική είναι πάντα αποδεκτή.
3: Εννοείται.
1: Κανένας δεν έχει το αλάθητο, ειδικά στο χώρο του ποδοσφαίρου.
3: Πουθενά.
1: Ακόμα και οι κορυφαίοι προπονητές και ο Μουρίνιο που μου αρέσει εμένα και ο Γκουαρδιόλα και όλοι έχουν κάνει λάθη. Mm-hmm. Μπορεί και οι ίδιοι να τα έχουν παραδεχτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κριτικάρουμε και τα πάντα. Κάποια πράγματα μπορεί και να μην τα ξέρουμε, το τι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά κάποια που είναι σίγουρα πολύ προφανή, μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα σχολιάσουμε.
3: Είναι το σωστό να τα αναφέρεις. Αν δεν τα αναφέρεις, σημαίνει ότι κάνεις την πάπια και το πας παρακάτω.
1: Και
3: δεν
1: είναι, εννοείται, δεν αφήνουμε για τη διοίκηση απ' έξω. Όλοι φέρουν ευθύνη.
3: Όλοι κριτικάρουμε.
1: Όλοι φέρουν ευθύνη. Γιατί το ότι η ομάδα, ας πούμε, έφτασε να είναι πάρα πολύ πίσω στην προετοιμασία της όταν ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
3: Πόσες φορές το είπαμε αυτό στις πρώτες εκπομπές?
1: Είναι ευθύνη
3: ότι έγινε το λάθος εκείνο με το που δεν έδεσε το γλυκό με τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Σε ποιον ρίξαμε την ευθύνη? Ότι η επιλογή της διοίκησης ήταν. Έγιναν λάθος εκεί. Το οποίο λάθος εγώ είδα ότι διορθώθηκε όμως. Η παίκτες ήρθαν.
1: Διορθώθηκε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
3: Ρολάρι, ρε παιδί μου. Okay, μπορεί να επηρεάσει την ομάδα τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές. Φτάσαμε την Πέμπτη, έχουμε το κενό. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δείξουμε ότι, ότι το έχουμε, ότι η ομάδα δουλεύει και ότι πάει καλά αυτό.
1: Βάσονας και Χρωμάτα θα είναι έτοιμοι.
3: Σιγά την κριτική που κάναμε στο Μαγκάρι, στο Ματζάρι. Την κριτική που κάναμε είναι ότι απλά η ομάδα επιθετικά δεν αποδίδει, δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Αυτό είπαμε.
1: Βάσονας και Χρωμάτα θα είναι έτοιμοι με Λεβαδιακό. Εγώ, παιδιά, είδα τον Βάσονας έτσι λίγο σε μια φωτογραφία που βγήκε εκεί. Μου φάνηκε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε από τη φωτογραφία.
3: Ο Χρωμάντα σίγουρα θα είναι έτοιμος. Ο Μπάρσενας. Εντάξει, ρε παιδί μου, ότι θα έχει μπει, θα έχει μπει. Το θέμα είναι από τον Μπένο μέχρι το ότι ο προπονητής κρίνει ότι μπορείς πλέον να παίξεις
0: και να πάρεις πολλά λεπτά, έχει μεγάλη διαφορά, έτσι, αυτό. Δεν...
1: Ενδεχομένως, άμα είναι σε κατάσταση που έχει ξεκινήσει προπονήσεις, εγώ σαν Βασίλης τουλάχιστον μπορεί να τον έβαζα κανένα τέταρτο στο τέλος, ανάλογα πώς θα είχε πάει το μάτς. Αν θα χρειαζόταν ή όχι. Αν θα χρειαζόταν, μπορεί να τον έβαζα. Μακάρι να μην χρειαστεί, θα πω εγώ. Παιδιά, ο Ήβης στην Πολωνία έπαιζε στον άξονα, δεν είναι εξτρέμ και σε εμάς καλό ήταν μόνο. Εντάξει, κοίτα, ισχύει αυτό. Ότι είναι δεκάρι, είναι. Απλά έτσι όπως παίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα που δεν έχει δεκάρι, ο Ήβη μπορεί να χωρέσει σε έναν ρόλο δεκάρο εξτρέμ κάπως. Δηλαδή να φαίνεται στο χαρτί εξτρέμ, αλλά στην πραγματικότητα να παίζει πιο δεκάρι. Εγώ αυτό.
0: Τι? Καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ναι. Ναι. Ουσιαστικά το δηλαδή, ακούω. Άμα παίζει π.χ. αριστερά, το αριστερό back
0: θα πρέπει να παίρνει τη θέση
1: θα έχει extreme. Περισσότερη δουλειά να κάνει από το δεξί. Να το πούμε έτσι. Δεν θα είναι η ομάδα απόλυτα συμμετρική στις πλευρές της. Αυτό. Μέχρι στιγμής ο πιο ποιοτικός μας παίκτης. Τα φίλια θα μας τρελάνε. Α, ναι, τώρα μιλάει ο Θωμάς στον Σάκη από την Παλμάδα.
0: Εντάξει, okay.
1: Αν η ομάδα δεν παίζει μπάλα, η διοίκηση τι θες να σου κάνει. Πάνε στο. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Αυτό, παιδιά, αυτό πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Μοναδικός στόχος φέτος είναι η εύκολη παραμονή. Δηλαδή το να μην κινδυνέψουμε.
0: Ο στόχος φέτος, όπως έχουμε πει εμείς, κατά καιρούς έχουμε γράψει.
1: Ναι.
0: Ο στόχος της χρονιάς φέτος ήταν η ομάδα να αρχίσει να βάζει βάσεις. Πέραν του ότι, από ό,τι αντιλήφθηκα, ρε παιδί μου, νομίζω το είχε κάνει ξεκάθαρο και η διοίκηση ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί η οικονομική εξυγίανση. Είναι πράγματα που ειλικρινά, επειδή εκεί θα μου πεις γιατί δεν κρίνεις, γιατί εκεί δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου να τα δω. Ναι. Δεν ξέρω το τι συμβαίνει. Πιστεύω, γιατί βλέπω ότι αυτά που λέγονται γίνονται.
1: Πάντως, ο Μονεβασιώτης αυτό που λέει και ξαναλέει και ξαναλέει είναι ότι ουσιαστικά το πλάνο των τριών ετών που είχε θέσει. Το επαναλαμβάνει, άρα μάλλον δουλεύει, ενώ προχωράει το πλάνο.
0: Άρα έχουμε στο νου
1: υπάρχει... ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες στο τέλος της φετινής σεζόν ή στην αρχή ας πούμε της επόμενης να μπορεί να πει ότι ο Ηρακλής έχει εξυγενθεί.
0: Υπάρχει ο στόχος αυτός.
1: Υπάρχει.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος ήταν η ακαδημία της ομάδας, να μπορέσει να ξεκινήσει, να βάλει. Ναι. Να βάλει, ρε παιδί μου, να μην είναι η ακαδημία. Δεν πάμε να συγκριθούμε με τις άλλες ακαδημίες τώρα που υπάρχουν. Όχι. Στην πόλη, ας πούμε. Δεν είναι και λογικό.
1: Εδώ δεν μπορούμε να συγκριθούμε και με ακαδημίες γενικά αλφαεθνικής, δηλαδή που είναι ομάδες χρόνια στην αλφαεθνική.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Είναι πολύ πιο δικτυωμένοι.
0: Δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, η Άντερ 19 κέρδισε σήμερα. Καλό είναι. Για μένα είναι, πολύ, είναι ένα καλό σημάδι. Δεν μου λέει τίποτα. Μου λέει ότι είναι απλά ένα καλό σημάδι. Άρα έχουμε ένα στόχο τα οικονομικά. Ένα δεύτερο στόχο ότι οι ακαδημίες της ομάδας έπρεπε να ξεκινήσουν από την αρχή. Μα στο κομμάτι του marketing υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το τρέχει. Φάση βιογραφικού, όπως κρίνουμε και τον προπονητή, είναι πολύ αξιόλογος.
1: Ναι.
0: Πήγαν τα ρούχα στο Ζάκρετ. Οκ, okay. Και εκεί υπάρχουν θέματα ότι τελειώσανε, ότι μπορούν. Ναι, ρε παιδιά, συμφωνώ.
1: Ακόμα 100%. Δεν έχουν, να πούμε ότι δεν έχουν βγει επίσημα, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ναι, είναι λίγο.
0: Ακόμα είναι λίγο πιλωτικά. Μπράβο, σωστά. Έπεσε σωστή λέξη. Ότι κάτι ακούστηκε ότι θα υπάρχει και θα έρθουν και στο Καφτατζόγλιο, νομίζω.
1: Μακάρι.
0: Κάποια ρούχα και αυτά.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
0: Κάνεις,
1: έχουν μια ιδέα. Αυτό που ανέφερε στον άνθρωπο.
0: Η ιδέα, ναι, του Βασίλη.
1: Έχω μια ιδέα η οποία, δεν ξέρω, εμένα μ' αρέσει σαν σκέψη. Υπάρχουν κανάλια στο YouTube τα οποία δείχνουν πάρα πολλά παλιά, έχουν δηλαδή πάρα πολλά παλιά μάτς του Ηρακλή, είτε σαν στιγμιότυπα ή και κάποια που τα έχουν ολόκληρα. Μέσα σε αυτά φαίνονται εικόνες από το Καφτανζόγλιο, πώς ήταν όταν έπαιζε ο Ηρακλής δεκαετία του 10, του 2000, του 90, πιο πίσω μην πάμε. Γιατί εντάξει. Μέσα σε αυτά τα βίντεο στο Καφτανζόγλιο φαίνονται κάποιοι χορηγοί. Δηλαδή κάποια διαφημιστικά, ας πούμε έτσι, πάνελ στα πέριξ του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου, που είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες βάλανε χρήματα για να διαφημιστούν μέσα στο Καφτανζόγλιο στα μάτς του Ηρακλή. Uh-huh. Αρκετές από αυτές τις εταιρείες εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, ενώ να υπάρχουν, να υφίστανται. Uh-huh. Εγώ αν είχα, ας πούμε, την αρμοδιότητα του Σχετάκη, το πόστο του, να το πω έτσι, θα απευθυνόμουν σε αυτές τις εταιρείες και θα τις έλεγα, έλα εδώ εσύ, παράδειγμα κύριε Σιδερίδη οπτικά, κάποτε έβαζε στον Ηρακλή λεφτά για πολλά χρόνια κιόλας. Δηλαδή σε βλέπουμε από τη δεκαετία του 90 μέχρι αρκετά αργά. Θα ήθελες τώρα που ο Ηρακλής ξαναδυναμώνει να ξαναβάλεις? Δηλαδή είναι ίσως, δεν ξέρω, ένας τρόπος προσέγγισης.
3: Okay. Εντάξει, εγώ δεν έχω εικόνα του τι γίνεται σε αυτό. Επομένως δεν έχω και συγκεκριμένα. Το ακούω σαν ιδέα, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε μια ερώτηση εδώ πέρα.
3: Κάντε να, κάντε.
1: Στο Messenger από τη Μαρίνα. Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Τεχνικός διευθυντής και γενικός αρχηγός, γιατί δεν ανακοινώθηκαν ποτέ και ποιοι είναι? Και ποια είναι η σχέση τους με το Ματζάρι? Εφόσον η διοίκηση στηρίζει το Ματζάρι, δεν πρέπει να στρώσει η σχέση αυτή? Γιατί από τις δηλώσεις Ματζάρι καταλάβαμε ότι ο τεχνικός διευθυντής σίγουρα δεν είναι σε σωστή επικοινωνία με τον προπονητή. Θέλετε να απευθυνθούμε στον ελέφαντα στο δωμάτιο? Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι όντως δεν έχουν ανακοινωθεί. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο.
3: Okay. Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος δεν σημαίνει, ναι, ότι δεν υπάρχει κιόλας.
1: Ναι, να πούμε ποιοι είναι.
3: Να πούμε.
1: Ωραία. Είναι ο Γιάννης ο Στάθης. Mm-hmm. Και πώς το λένε τον άλλο άνθρωπο, Σταυρόπουλος.
3: Ο Τάκης ο Γιαννόπουλος.
1: Γιαννόπουλος. Ναι, μπερδέθηκα με τον παίχτη. Mm-hmm. Έπαθα αλέφαντο. Θύμησε μου λίγο από αυτούς ποιος έχει ποιον ρόλο. Νομίζω ο Στάθης είναι τεχνικός.
3: Ο Στάθης έχει να κάνει με το αγωνιστικό.
1: Ωραία. Και άρα τεχνικός διευθυντής.
3: Όχι. Πιο πολύ έχει να κάνει ο Γιαννόπουλος με το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή στις μεταγραφές. Και αυτά νομίζω υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
3: Απλά ο Στάθης είναι για τις πιο καθημερινές.
1: Άρα είναι γενικός αρχηγός.
3: Γενικό, ωραία, τώρα, ναι, δεν ξέρω. Αυτή η τίτλη είναι και λίγο.
1: Ο ορισμός του γενικού αρχηγού αυτός είναι. Είναι οι σχέσεις των ποδοσφαιριστών με την ομάδα, με την ΠΑΕ και με τα Πέριξ. Mm-hmm. Okay. Αυτό είναι ο ορισμός του γενικού αρχηγού. Mm-hmm. Ο τεχνικός διευθυντής, εντάξει, okay. Εγώ θεωρώ, δεν το γνωρίζω πώς το εννοούσε ο Ματζάρι εκεί πέρα, και πρέπει κάποια στιγμή να του γίνουν ερωτήσεις σε κάποια συνέντευξη τύπου σοβαρές. Σε συνέντευξη τύπου, όχι τώρα στις δηλώσεις που κάνει ένα και δύο λεπτά όταν τελειώνει το μάτς εκεί στην μικρή ζώνη που λέμε.
3: Να πει τι.
1: Πρέπει να του γίνουν ερωτήσεις και ποδοσφαιρικές, να απαντήσει σε ερωτήματα διάφορα που έχει ο κόσμος. Γιατί ο πιο αρμόδιος να τα απαντήσει είναι ο Ματζάρι, γιατί ας πούμε επιλέγει ή γιατί δεν επιλέγει κάποια πράγματα να κάνει. Ο πιο αρμόδιος να απαντήσει είναι αυτός. Και καλό θα ήταν, ας πούμε, να του γίνει και η ερώτηση: ρε φίλε, ρε εσύ, coach, τι εννοούσες όταν είπες αυτό εκεί, ποιον τεχνικό διευθυντή εννοούσες? Γιατί όταν αυτή η δήλωση γίνεται φευγαλαία σε μια απλή, ας πούμε, συνέντευξη στη μικρή ζώνη, δεν δίνεται ο χρόνος να κατανοηθεί πλήρως και να υπάρχουν, ας πούμε, πολλοί που κάποιος από τους πολλούς θα σκεφτεί να κάνει αυτή την ερώτηση που θα πω τώρα. Όταν λέει τεχνικό διευθυντή και υποδεικνύει ότι υπήρχε πρόβλημα στην επικοινωνία, εννοεί τον Γιαννόπουλο ή εννοεί την προηγούμενη κατάσταση? Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, αντιλήφθηκα ότι εννοεί την προηγούμενη κατάσταση. Ότι ήρθανε παίχτες, ας πούμε, στην περίοδο που υπήρχε ο Μπασινάς και ο Μανατίδης, και ίσως και στην περίοδο μετά, πριν έρθουν οι επόμενοι. Uh-huh. Γιατί τότε ήρθαν οι περισσότεροι παίχτες, έτσι. Uh-huh. Οι οποίοι δεν άρεσαν στον προπονητή, ή τέλος πάντων δεν του τέριαζαν ή δεν τους ήθελε.
3: Ωραία. Επειδή αυτή η κουβέντα, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν έχει τελειωμό.
1: Δεν έχει τελειωμό, όλα είναι υποθέσεις.
3: Όλα είναι, κάνουμε υπόθεση και μετά υπόθεση στην υπόθεση. Ναι. Ενώ αυτή τη στιγμή η ουσία όλη είναι ότι υπήρχε μια κοινή γραμμή που συμφωνήθηκε από ανάμεσα σε προπονητή, σε πρόεδρο, σε δεν ξέρω ποιοι ήταν. Κάτι έγινε, μια συνάντηση. Νομίζω έχει βγει έτσι και προς τα έξω. Και ότι υπάρχει αυτή η απόφαση ότι για το καλό της ομάδας πηγαίνουμε όλοι μαζί. Έτσι δεν είναι? Αφήνουμε στην άκρη τις όποιες διαφωνίες μας ή σταματά να υπάρχουν διαφωνίες και συμφωνήσαμε σε κάτι. Αυτό δεν ήμασταν μπροστά για να το γνωρίζουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αφήνουμε στην άκρη αυτή την τοξικότητα, γιατί είτε φταίει ο ένας, είτε φταίει ο άλλος, είτε φταίει ο παράλληλος. Το να καθόμαστε να δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα, μόνο καλό δεν κάνει στην ίδια την ομάδα. Ας αφήσουμε να τα βρούμε μεταξύ τους και να μείνουμε σε αυτή την ανακοίνωση, η οποία. Ανακοίνωση, δεν βγήκε ανακοίνωση. Βγήκε. Τέλος πάντων, εννοώ αυτό το ρεπορτάζ, τέλος πάντων,
1: ναι, ναι, ναι,
3: που υπήρξε. Ότι όλα είναι. Δεν ξέρω τα διαρροή. Ξέρω από τα ρεπορτάζ από ό,τι βγήκε. Ότι όλα είναι OK, ότι πάμε παρακάτω. Ότι η ομάδα έχει το χρόνο να δουλέψει. Ότι η ομάδα έχει προπονητή και προφανώς έχει. και ότι όλοι μαζί κοιτάμε το καλό και το μόνο που μας νοιάζει είναι η νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Και εμάς σαν οπαδούς, ας πούμε, αυτό που μας καίει είναι να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι εκείνη τη μέρα στο Καφτατζόγλιο, που μπορεί να
1: φτάσουμε
3: το ξεχάσαμε. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ηρακλή για την πρώτη εθνική κατηγορία στο Καφτατζόγλιο μετά από μια δεκαετία, 9 χρόνια. Τώρα ακριβώς δεν το έχω.
1: Στην Άλφα Εθνική. Ναι. Τελευταίο ήταν εκείνα με το Πανετολικό που σοφήκαμε. Ναι.
3: Πρέπει να έχει. Αν όχι 10, 9 χρόνια.
1: Το 17 γεμάτα, ήταν εκείνο. Το 9, καλοκαίρι 9, του 17.
3: 9 και κάτι θα έχει σίγουρα. Άρα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Τώρα να κάνουμε κουβέντες. Το αν φταίει ο ένας ή αν φταίει ο άλλος. Ή αν τώρα δεν μιλάει ο ένας ή δεν μιλάει ο άλλος. Μεγάλοι άνθρωποι είναι. Ας κάτσουν να τα συμφωνήσουν και ναι, να τα βρουν μεταξύ τους.
1: Λοιπόν. Πάνω,
3: τα βρήκαν.
1: Συμφωνούμε ότι γενικά για να μην κινδυνεύσει σημαίνει να μπει στο 5-8. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να μπει και στο 9-14 ως ένατος π.χ. να έχει τεράστια διαφορά από του τελευταίου. Να είσαι σε μια τροχιά 5-8 και απλά να μην καταφέρεις να μπεις 5-8. Ενώ υπάρχει και αυτό σαν λογική, ας πούμε. Uh-huh. Το να είμαστε ή στο 5-8 ή σαν τον Ατρόμητο στο 9-14 που ήταν πέρυσι. Στην σεζόν που τελείωσε.

0: κανένα super chat σε ευρώ, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Είναι Αυστραλιανά δολάρια, Βρετανικές λίρες. Ναι, αυτό δεν είναι. Αρχικά, ναι. Και Αμερικανικά δολάρια.
1: Ωραία. Καλησπέρα. Απόψη μου είναι ότι η ομάδα πρέπει να κριθεί σε τρεις αγωνιστικές μετά τη διακοπή. Οκ. Okay. Δεν μου λέει κάτι.
0: Ποιο που είσαι τώρα εσύ?
1: Τώρα, ό,τι βλέπω μπροστά μου. Fire Starter λέει: έχετε δίκιο ότι όλοι κρίνονται ανεξάρτητα από το ποιοι είναι. Απλά με το ματζάρι ο κόσμος ένιωσε ότι δέχεται πόλεμο από τη διοίκηση Κόντι και προσπάθησε να τον προστατεύσει. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας, παιδιά, κάνει τις επιλογές του. Εγώ δεν κρίνω κανέναν, ειλικρινά. Δεν κρίνω κανέναν, εννοώ με το τι αποφασίζει να κάνει ή να πει ή να μην πει. Ούτε ακόμα και στο ίδιο το ποδόσφαιρο, ακόμα και αν κάποια πράγματα εγώ τα θεωρώ λίγο αντικειμενικά ότι ισχύει κάτι, που μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν θα πω ότι εσύ γιατί δεν το πιστεύεις αυτό. Οκ, okay, εντάξει, και ας νευρίασα λίγο στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Σας αλλάζω απλά λίγο θέμα, γιατί τώρα είδα το μήνυμα του Δημήτρη που λέει: παιδιά, υπάρχει τρόπος να πάρει κάποιες φανέλες είτε ποδόσφαιρο είτε γουσού στο εξωτερικό? Προσπαθώ να πάρω μία εδώ και 2-3 χρόνια με email κτλ. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Λογικά, εντάξει, δεν το ξέρω 100%. Λογικά φαντάζομαι ότι τώρα που οι φανέλες.
2: Μπράβο, μέσω της Zacred.
0: Ναι. Είναι ήδη στα Zacred, πρέπει να στέλνουν και στο εξωτερικό αυτοί.
2: Και εγώ εκεί ήθελα να πω, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, πλέον μέσω της Zacred θα μπορεί ο κόσμος να παραγγέλνει και στο εξωτερικό. Και για το γουσού, λίγο υπομονή ακόμα, νομίζω έχει βρεθεί μια άκρη. Δεν βάζω ακόμα το χέρι στη φωτιά, αλλά θα υπάρχει σίγουρα ενημέρωση από εμάς και από το Ιραστόρ. Κάποια ανακοίνωση για το τι γίνεται με όσους θέλουν να προμηθευτούν στο εξωτερικό.
1: Κάπου πήρε εμένα το μάτι μου ότι γίνεται.
2: Okay, ναι, απλά και εγώ δεν είμαι σίγουρος, οπότε μην πούμε κάτι που δεν ισχύει γι' αυτό.
1: Τώρα εδώ που στέλνετε παιδιά πολλοί εντεκάδες και ότι αν θα έπρεπε να παίζουμε τέτοια και έτσι, ναι, και εγώ πολλά μπορεί να έχω στο μυαλό μου. Νομίζω δεν οδηγεί κάπου. Δηλαδή, απλά θα βάλουμε μια συζήτηση πάρα πολύ θεωρητική. Το αν εγώ θα ήθελα να βάλω. Το σωστό για μένα μένω σε αυτό που λέει ο Firestarter, που λέει ότι. Όχι ο Firestarter, άλλος το είπε, συγγνώμη. Ο GKKK1908, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει ιδανική εντεκάδα μάγκες, ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα και την εκάστοτε φόρμα των ποδοσφαιριστών, διαμορφώνεται η εντεκάδα. Πρέπει ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και αυτοματισμοί. Εγώ προσυπογράφω αυτό που λέει, είναι σαν να το έγραψα εγώ τόσο κοντά, ας πούμε, σε αυτά που πιστεύω. Επομένως.
0: Εντάξει, μόνες ομάδες που μπορούν να έχουν συγκεκριμένη εντεκάδα είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν. Δηλαδή, ξέρεις ότι εξ αρχής θα είναι κυριαρχικές.
1: Δεν έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευση νέων ποδοσφαιριστών, Δημήτρη. Το είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι είναι ψηλό fake news η φάση. Έχουμε πάρα πολλούς, είμαστε πολύ κοντά στο ρεκόρ, αλλά δεν είναι ρεκόρ. Δεν είμαστε πρώτοι. Η μπάλα που παίζουμε δεν το δείχνει αυτό. Θεωρώ πως ναι, ρε παιδιά, μακάρι ο άνθρωπος να δείξει φοβερά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πούμε ότι τις πρώτες πέντε αγωνιστικές δεν είδαμε επιθετικά αρκετά πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν διαφωνώ, λέει η Μαρίνα μας απαντάει στο Messenger, δεν διαφωνώ με ό,τι λέτε. Απλώς ακόμα και τώρα συζητάμε: ένα, ότι θέλουμε να παίζει άλλο σύστημα η ομάδα. Δύο, ότι ο Λόπεθ είναι δεκάρι και παίζουμε σύστημα χωρίς δεκάρι. Τρία, ότι θέλει φόρ να παίρνει τις ψηλές μπαγιές, αλλά δεν έχουμε τέτοιο φόρ. Οπότε όλα αυτά αναπόφευκτα δεν σταματούν να συζητιούνται, γι' αυτό και επέλεξα να κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε.
2: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αρχικά δεν. Μισό λεπτό.
1: Εντάξει, τρία. Εγώ νομίζω ότι εκεί που λέει η Μαρίνα ότι θέλει φορ για να παίρνει ψηλές μπαλιές, έχουμε δύο τέτοιους.
0: Τρεις.
2: Δύο που δεν παίρνουν, ρε Ραφέ.
1: Τρεις πλέον με τον Ιταλό, έτσι.
2: Ναι, που δεν παίρνουν όμως.
1: Περίμενε λίγο. Κούστα δεν πήρε την κεφαλιά με τον Ατρόμητο.
0: Ποιον Ιταλό?
2: Ναι,
1: αυτόν από την Ιταλία, τον Σλοβάκο.
2: Στα μάτς που είδες όμως τον Κόλιτς βασικό, τον είδες να διεκδικεί κεφαλιές. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο κόσμος, ότι ο Κόλιτς δεν φαίνεται να παίζει γιατί δεν τροφοδοτείται σωστά. Okay. Αλλά εγώ βλέπω και έναν Κόλιτς, ας πούμε, ο οποίος. Δεν είναι και ιδιαίτερα ένθερμος να παλέψει να πάρει κάποια μπάλα, να διεκδικήσει κάποια καλύτερη θέση μέσα στο χώρο.
0: Ναι, αυτό που λες ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα θεωρητικά στα χαρτιά έχει τέτοιους παίχτες.
2: Ναι.
0: Ασχέτως αν στην πράξη βγαίνουν. Οπότε αυτά τα συζητάμε γιατί γενικά κάπως πρέπει να τα συζητήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό το ότι θέλουμε να παίζει άλλο σύστημα η ομάδα. Μαρίνα, εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν και αυτές οι λίγο καφενειακές συζητήσεις, έτσι δηλαδή.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να παίζει άλλο σύστημα η ομάδα. Εγώ θέλω να παίζει το σύστημα το οποίο θα τη βοηθήσει να κερδίσει. Το ότι λέω ότι εγώ σαν Βασίλης.
1: Αυτό είναι καφενειακή συζήτηση.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ρε παιδί
1: μου, okay, και την κάνουμε. Εντάξει, ραδιόφωνο. Είμαστε βραδινή εκπομπή. Ναι. Παραλίγο εδώ μεγάλη επέμβαση για τη Γερμανία έγινε το φάουλ.
0: Από το Κίμιχ.
1: Ο Κίμιχ, ναι. ωραίο ο Τζολάκης που κίνηση. Στην Αγγλία έχουν να λένε όλοι για τον Τζολάκη πλέον. Μεγάλος τερματοφύλακας. Ναι, κανείς δεν λέει ότι θέλουμε να...

0: Θα μπορούμε να το λέμε καφενιακά, αλλά κανείς δεν θα πάει να πει τον προπονητή άλλαξε σύστημα. Εντάξει, τώρα είναι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όχι στο επίπεδο που θα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι, οκ, okay, το ακούω. Όχι, το ακούω σαν επιχείρημα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το ακούω. Εγώ το ακούω. Δεν είναι ότι δεν το ακούω. Ότι θέλει φόρμα. Ότι ο Λόπεθ είναι δεκάρι και παίζουμε σε σύστημα χωρίς δεκάρι. Ναι, άρα η Μαρίνα αυτό που λέει, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν έγινε αυτό. Δεν πάρθηκαν οι παίκτες σύμφωνα με το δικό του σύστημα, έτσι.
1: Ναι, απλά τώρα όπως και να έχει, οι μεταγραφές πλέον.
0: Ωραία. Εντάξει, εγώ να πω ότι. Να πάω σε ένα τέτοιο ότι έχει δίκιο η Μαρίνα σε αυτό.
1: Όχι,
0: που λέει.
1: Μα
0: εντάξει.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει, okay.
1: Εγώ συμφωνώ ότι.
0: Τώρα,
1: έχει δίκιο.
0: Από εκεί και πέρα, το δεν υπάρχουν παίκτες ή υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν είναι για αυτό το σύστημα. Εντάξει. Αυτό μας οδηγεί, μας κάνει μια διχάλα, έτσι. Υπάρχει ένα το ότι αυτό ζήτησε αυτούς και δεν του πήραν αυτούς που ήθελε, ή υπάρχει το ότι δεν ζήτησε τίποτα και περίμενε από μόνος του να το πάρουν.
1: Αυτό εγώ λέω.
0: Μετά δημιουργείται εδώ, μια. Δεν έχει νόημα.
1: Ναι, εδώ υπάρχουν λάθη και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς γιατί ουσιαστικά ο προπονητής είχε πει ευθέως ότι δεν ενδιαφέρεται για να ασχοληθεί με τις μεταγραφές και η ομάδα, δηλαδή αυτοί που κάναν τις μεταγραφές, η ΠΑΕ. Δεν τον ρώτησαν ή δεν τέλος πάντων συζητούσαν μαζί του τι ακριβώς θέλει να παίξει. Απ' τη μια αυτός έδωσε πάτημα να μην τον ρωτήσουν, αυτοί όφυλαν να το ρωτήσουν. Έφυλαν να μιλήσουν μαζί
0: επειδή,
1: του.
0: Επειδή επαναλαμβάνω, σε αυτό το ζήτημα δεν μπορώ να ξέρω εγώ προσωπικά.
1: Ρε παιδί μου,
0: τις συζητήσεις που γίνανε.
1: Όφυλαν να το κάνουνε. Όφυλαν να το κάνουνε.
0: Αν ο προπονητής πει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τις μεταγραφές και εγώ προπονώ αυτούς που μου δίνουν. Αν ο προπονητής πει ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιους θα πάρετε, ο προπονητής τους προπονεί, η διοίκηση τους φέρνει, ναι. Δεν όφυλα.
1: Α,
0: αν λέει διαφωνώ. Αυτό ο προπονητής. Εγώ είμαι προπονητής.
1: Ο προπονητής μπορεί να πει ό,τι θέλει, ρε προπονητής. Ο προπονητής μπορεί να πει εγώ θέλω να παίζω με 11 τερματοφύλακες.
0: Ωραία, και άμα
1: θα το φέρουν 11 τερματοφύλακες.
2: Άντε λίγο να ανάψουν τα αίματα, τόση ώρα ήσυχοι μου είστε.
0: Εγώ θα είμαι σαν καλόγρια από εδώ και πέρα.
1: Να είσαι σαν καλόγρια.
0: Σαν καλόγρια.
1: Εγώ θα είμαι σαν σκατόγρια.
0: Πάρ' το πάνω σου. Όρμα.
1: Εγώ διαφωνώ με σένα σε αυτό. Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως του τι είπε ο προπονητής, ένας σωστός τεχνικός διευθυντής οφείλει να τον ρωτήσει. Εσύ κύριε Ματζάρη, τι σύστημα θες να παίξεις.
0: Όχι, το ξέραν τι σύστημα θα πρέπει να παίξει.
1: Ωραία, άμα το ξέρανε, τότε σημαίνει ότι κάτι υπήρχε στο μυαλό του Ματζάρη, άρα κάτι ήθελε. Άρα το ότι λέει δεν με νοιάζει τι θα φέρετε, δεν πρέπει να το πάρεις 100% της μετρητής. Άρα εκεί πέρα λοιπόν, εγώ εντοπίζω λάθος και στις δύο πλευρές. Και στο Ματζάρη που βγήκε και είπε αυτό το πράγμα που δεν το λες, δεν λέγεται από προπονητή αυτό. Αλλά έπρεπε να και οι άνθρωποι που έκαναν τις μεταγραφές να έχουν μιλήσει μαζί του. Αν σέβονται τον εαυτό τους και τη δουλειά που κάνουν δηλαδή.
0: Πες ό,τι θες.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
0: Πες τα ό,τι θες.
1: Ό,τι θέλω θα πω. Φυσικά. Δεν το κάνανε.
0: Γιαννούτσος Παναγιωτίδης θα μπουν παιδιά σιγά σιγά. Θόδωρε θα μπουν σιγά σιγά, ναι. Πρώτος θεωρώ ότι θα μπει ο Γιαννούτσος και μετέπειτα θα μπει και ο Παναγιώτης.
1: Κοίτα τι. Α, δεν το πρόλαβες. Το καπέλο που είχε ο Κλοπ.
0: Έχει
1: είχε
0: πάντα,
1: καπέλο Αντίντας και το σήμα της.
0: Γνώμη
1: της
0: για το Ζούλεβιτς. Για το Ζούλεβιτς, παιδιά. Δεν μπορώ να έχω καμία απολύτως άποψη. Ακόμα και ό,τι έχω ψάξει έχει να κάνει. Η κρίση που του εγίνεται, ρε παιδί μου, και από αναλυτές αλλά και από προπονητές είναι ως prospect, ως τι μπορεί να γίνει σαν παίκτης, δεν έχω κάποια κρίση για το αν τώρα μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα να βοηθεί. Μακάρι, και για να επιλέχθηκε φαντάζομαι θεωρεί ομάδα ότι θα βοηθήσει και μακάρι να βοηθήσει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να βοηθήσω λίγο εδώ τον Νίκο Κότζ, οπότε επιτρέψτε μου. Να, επειδή ψάχνει λέει πληροφορίες για ένα παιχνίδι με το Παναθηναϊκό στα μέσα της δεκαετίας του 80 που λέει έβρεχε στην αρχή του μάτς. Οπότε θα το ψάξω λίγο.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Άρα τώρα
1: πάρ' το λίγο εσύ
0: να το πάρω λίγο πάνω μου. Αυτό είναι επικοδομητική συζήτηση και κριτική αυτού του είδους συζητήσεις. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είναι. Γιαννούτσος και Παναγιωτίδης, όχι ακόμα, όχι με Λεπαδιακό εννοώ. Ναι, όχι, όταν λέμε θα μπουν, δεν θα μπουν τώρα. Δεν το λέω έτσι. Εννοώ ότι θα μπουν, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα μπουν σιγά-σιγά. Εγώ τον Μπάρσενα θεωρώ ότι Όχι, ότι μπορεί να είναι έτοιμο το παιδί, ρε παιδί μου, απλά να μην έχει αρκετές προπονήσεις. Θα το δούμε. Μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι. Δεν έχω πληροφόρηση, επομένως μην το πάρετε σαν είδηση. Λέω ξεκάθαρα άποψη. Καλησπέρα σε όλους. Ο Δημήτρης, ο Φελάνος. Γεια σου, Δημήτρη. Και ο Παύλος είναι εδώ μέσα. Κάτι λένε για τον Κυνηγόπουλο, να στο πω ή θα τριγκαριστείς?
1: Τι λένε για τον Κυνηγόπουλο?
0: Κάτι λέει. Λείπαμε πολλά χρόνια, έγιναν λάθη. Το θέμα είναι να μάθουμε από αυτά και το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι η διοίκηση δεν επαναπαύεται, προσπαθεί να διακρίνει τα λάθη και να τα διορθώνει. Εγώ συμφωνώ ότι προφανώς, παιδιά, λάθη δεν κάνει αυτός που θα κάτσει στο σπίτι και θα κοιμάται. Αυτός που θα βγει.
1: Α, ποιον θεωρούν, λέει ο Παύλος, ποιον θεωρούν το πιο σεξι παίχτη της ομάδας. Και λέει.
0: Άρα δεν θα τριγκαριστεί.
1: Αρκά δεν είναι στην ομάδα πλέον. Ναι, τώρα μισό λεπτό γιατί εδώ μιλάνε σε μένα. Κάτσε, συγγνώμη. Δεν πειράζει, Βασίλη. Ναι, το ανέφερα το Super Chat, απλά δεν είχα, έβλεπα τα πιο πάνω μηνύματα. Τώρα για το 114, κάντε όνειρα, θα πω εγώ. Εντάξει, το χωράμε. Έτσι, όσοι άλλοι δεν θα πάρει και κανένα τίτλο, άμα υποθέσουμε ότι αφαιρεθούν από τη City. Οπότε, μην το. Άστο. Μιλάς εσύ για χορηγίες που έγραξες στην ποιότητα καυσίμων της εταιρείας στην πρόεδρο του Ατρομήτου.
0: Καλά, ρε, αυτό πώς το έκανες?
1: Ναι, ναι, εγώ δεν είπα κάτι γι' αυτό. Δεν είπα ότι ήταν.
0: Τι είπες στην άλλη εκπομπή, ήθελες να βγάλεις τον άλλο να.
1: Ναι.
0: Μαυραγωρίτη με τα νερά. Στην ναι. άλλη βγήκες, έκραζες τα καύσιμα. Θα μας το κλείσουνε.
1: Ποιο?
0: Το κατάστημα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Να πω το όνομα του μαγαζιού στο Βόλο?
0: Όχι, να μην το πεις. Ας ελπίσουμε μετά τη συνάντηση Μονέ και Ματζάρι. Ναι, ρε παιδιά. Δεν, εντάξει, όλα καλά είναι. Okay, εντάξει, μιλήσανε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι, συγγνώμη, το θέμα είναι η εικόνα που θα δούμε από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετά, γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία είναι κακή. Η οποία είναι κακή.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μια κακή ομάδα. Βέβαια και αυτοί έχουν χρόνο για να προετοιμαστούν αρκετά. Εμένα δεν με ενθουσιάζει ο Λεβαδιακός. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που πρέπει σχετικά εύκολα, χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία, να την κερδίσει. Θα μου πεις, 1-0 δύσκολο, το αγοράζεις? Το αγοράζω.
1: Βρε, ναι. Εγώ 3 βαθμούς αγοράζω.
0: Το αγοράζω.
1: Από εκεί και πέρα, ας έρθουν και με 0,25%.
0: Κάντε like, για φιλικό, έχουμε κάποια πληροφορία. Θα γίνει, όχι, εγώ δεν έχω καμία πληροφορία. Αλλά από ό,τι λέγεται, αυτό θέλει, να, θέλει το τεχνικό επιτελείο.
1: Και καλώ το θέλει. Νομίζω έχω την απάντηση στην ερώτηση. Ποιο ήταν ο Χάρης, ο Κόντ, πώ ήταν, που. Μισό. Ωραία, Νίκος Κότζος. Λοιπόν, πρέπει να είναι, επειδή βλέπω εδώ πέρα στα σημειότυπα του παιχνιδιού αυτού ότι είχε βρέξει.
0: Πω, πω, η ούτε κοπέλα μου δεν με αναγνωρίζει που με βλέπει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου λέει είσαι πάρα πολύ ήρεμος.
1: Ναι. Είναι τη σεζόν 84-85, Ηρακλής Παναθηναϊκός 3-2. Με τα γκολ του Ηρακλή να τα βάζει, λέει, ο Μαλουμίδης, ο Γκρέτερσον και ο Κοφίδης. Φαίνεται εδώ που βλέπω εγώ το βιντεάκι ότι. Στα πέριξ, ας πούμε, του αγωνιστικού χώρου φαίνονται λακκουβίτσες με νερά και μια συννεφιά για τη γενικότερη. Δηλαδή πρέπει να είναι αυτό το μάτς που ψάχνει ο φίλος.
2: Να που ψάχνατε καλτ παίκτη να φέρουμε στην τωρινή δεκάδα. Μαλουμίδης.
0: Και Ρέμπουλουτ.
1: Ναι.
0: Δεν τον αλλάζουμε κανένα.
2: Σε ποιανού τη θέση.
1: Ελπίζω σε να σε βοηθήσει.
0: Εξτρά, εξτρά. Πώς λέει που βγήκε ο Ματζάρη και είπε: έχουμε πολλούς παίκτες, δεν μπορώ να τους διαχειριστώ. Του φέρνεις και ποιον? Τον Ρέμπουλουτ με στα βαθμό.
2: Τον Παναγιωτή τώρα που θα τον έβαλε.
0: Και γίνεται γιάχμα εντελώς.
1: Πολλά χαφ. Γιάννη, δεν πολλά χρειάζεται χαφ. Να πω δεν το ξέρω. Όνομα του μαγαζιού. Γιατί ουσιαστικά το μαγαζί αυτό το οποίο εκεί στο Βόλο έκανε αυτό το πράγμα που είχα αναφέρει, έχει ήδη πάθει αυτό που έπρεπε να πάθει, γιατί ο κόσμος του Βόλου του γύρισε την πλάτη. Δηλαδή αυτός είχε επεκταθεί, είχε ανοίξει άλλα δύο μαγαζιά που κάνανε φαγητό, fast food. Κρέπες,
0: δεν είναι εύκολο, Γιώργο.
1: Κλαπ σάντουιτς και λοιπά. Και μόλις έγινε αυτό το σκηνικό με τα νερά που τα πουλούσε έτσι μαυραγωρίτικα, όλοι του γύρισαν την πλάτη. Δεν έτρωγε κανείς από αυτόν. Έκλεισε το ένα μαγαζί που είχε ανοίξει στο κέντρο, έκλεισε και το άλλο που είχε ανοίξει απέναντι από το αρχικό, και έχει μείνει μόνο το αρχικό μαγαζί που δεν έκανε φαγητά. Που ήταν απλά φάση ψιλικατζίδικο που κάνει και καφέδες.
2: Εγώ επειδή εκείνη την εκπομπή την έχασα. Οι Φιωρεντίνες τι είναι, Βασίλη?
1: Ποιο?
2: Φιωρεντίνες.
1: Οι Φλωρεντίνες.
2: Από αυτό. Φλωρεντίνες.
0: Οι Φιωρεντίνες είναι κάτι ομάδες στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Διάβασα τώρα το μήνυμα του Θόδωρου και επηρεάστηκα και εγώ. Φλωρεντίνες ήθελα να πω.
1: Οι Φλωρεντίνες, τι που είναι, σε ποιο χωριό, τι θες να μάθεις?
2: Έχασα την εκπομπή που έγινε η αναφορά και ποτέ δεν ρώτησα τι είναι. Και άκουσα και πριν.
0: Μπορεί να δει την εκπομπή κοσέρβα εσύ τώρα. Μην με, τώρα γι' αυτό θα θυμώσω, να ξέρει.
1: Οι Φλωρεντίνες είναι ένα γλυκό. Είναι ένα γλυκό.
0: Όπου πιάσαμε.
1: Αρχικά δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχει δει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι Φλωρεντίνες εννοούν κάτι παστέλια ουσιαστικά από καραμελωμένα φιστίκια. Τα οποία είναι τριγωνικά και σε μια άκρη έχουν λίγη σοκολάτα, επικάλυψη σοκολάτα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μπέκος που έχει το ζαχαροπλαστείο στο Σέσκλο, το ομώνυμο.
3: Μπέκο, δώσε χορηγία.
1: Ναι.
3: Δεν θα τον ξαναφήσω να μιλήσει για σένα, να ξέρεις.
1: Ωραία.
3: Ξηγημένα. Και είσαι και ωραίος τύπος. Δεν σε είπα, εσύ δεν ξέρεις, δεν το άκουσες.
1: Δεν ήταν αυτός ο Μπέκος, αυτός ήταν ο μπαμπάς του μάλλον.
3: Αυτός ήταν ο Μπέκος για μένα.
1: Εντάξει, okay.
3: Τώρα μιλάμε για ένα παππού που γαμισιά κουστούμι και γυαλί μαύρο ηλίου.
1: Ο Σάκης ο Μπουγάς.
3: Ο Σάκης ο Μπουγάς σε παππού που πουλάει Φλωρεντίνες, ρε.
2: Έχω ψηθίδι.
3: Αυτοί είναι παππούδες. Και μπήκε και το λέμε, ήρθαμε να πάρουμε αυτά. Δεν θα πάρει τίποτα. Θα τα δοκιμάσει όλα πρώτα. Όλα, όλα. Μα τα δώσε όλα. Α σκάσει από του Φλωρεντίνε, μπορούσα να φάω άλλο. Και μετά στο τέλος λέει, εντάξει, πάρτε και τίποτα. Εντάξει, είχα σκάσει, εγώ δεν μπορούσα άλλο.
1: Λοιπόν.
2: Δάσκαλος marketing.
1: Και αυτός τι έκανε, πήρε αυτή τη βάση, δηλαδή το καραμελωμένο το φιστίκι, και έβαλε από πάνω του κρέμα, μέσα στη κρέμα, όχι κρέμα ακριβώς, μια σαν κρέμα είναι ρε παιδί μου, μέσα στη κρέμα έχει εμφολιάσει γεύση, δηλαδή εγώ εμένα ας πούμε μου αρέσουν αυτά με το πορτοκάλι. Άμα το κόψεις, είναι η κρέμα και μέσα στη κρέμα έχει τη γεύση πορτοκάλι που είναι σαν σιρόπι, φαντάστο.
2: Okay.
1: Και γύρω-γύρω όλο αυτό είναι καλυμμένο με σοκολάτα. Και έχει επιλογές και στις γεύσεις, δηλαδή μπορείς να πάρεις αυτό το πράγμα με διαφορετικές γεύσεις. Ή μπορείς να αλλάξεις και την επικάλυψη. Δηλαδή μπορεί να έχει σοκολάτα γάλακτο, σοκολάτα υγείας, σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, λευκή σοκολάτα. Οπότε αυτό έχει πολλές επιλογές τέλος πάντων.
2: Τέλειο.
1: Και είναι στο Σέσκο.
3: Τι τάμπλετ είναι αυτό, ρε. Το πάω να γράψω το ένα γράμμα είναι από εδώ και το άλλο είναι από εδώ.
1: Γιατί πρέπει να. Εσύ, αφού μπορείς να
2: πάρει. Ίσως θα ήταν καλό να παραδεχτείς κάποια στιγμή ότι είσαι τεχνολογικά αναλφάβητος.
3: Είμαι άσχετος. Ναι. Νύχτα. Δηλαδή.
2: Είσαι τέτοιο. Πώς το λένε, φωτιά με σπίθες, με τσακμακόπετρες.
3: Είμαι. Πολύ, ναι.
2: Αρκετό. Και ο αναπτήρας είναι μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα.
3: Εμφολιάσει, λέει ο άλλος. Τι λέει ο μεγάλος. Λέμε τους ανθρώπους. Με μαλώσατε που έλεγα για ex goals και ex god και τέτοια και μου έλεγατε ότι αυτά δεν τα γνωρίζει. Μπορεί κάποιος να μην το ξέρει σαν τι είναι και δεν καταλαβαίνει. Και μου πετάς.
1: Μα το ξέρει.
3: Και μου πετάς. Εμφολιάσει.
1: Έτσι. Να το ξέρει τη λέξη.
3: Να το χώσει μέσα, δεν θέλει να πει.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Να το χώσει και να περικλείεται από την κρέμα.
2: Θες να ξαναμιλήσουμε για μπάλα και να ξανακάνω την ίδια ερώτηση.
3: Πάμε.
2: Γιατί σε τόσο αμυντικογενές σχήμα έχεις τόσο πολύ μεγάλο κενό μεταξύ των ανασταλτικών σου χαφ και των μπακ.
3: Πότε έχεις κενό.
2: Γιατί περνάνε γενικά τόσο μεγάλες μπαλιές χωρίς να κόβονται.
3: Για ποιον αγώνα.
2: Πάμε στον Άρη.
3: Στον Άρη δεν είχε κανένα κενό. Απλά ήταν όλοι πίσω. Είχε γίνει και η μέση. Αν μιλάμε για. Καταρχάς και του παιχνίδι του Άρη, χωρίζεται σε κάποια. Χωρίζεται σε. Ανάλογα το λεπτό. Δηλαδή μέχρι το 35 και οι γραμμές του κέντρου είχαν πάει πίσω. Δηλαδή ήταν μία. Ήτανε, δηλαδή πλέον η άμυνα δεν ήταν οι 5 πίσω που είχαν γυρίσει. Ήταν 5 και 2, 7. Άρα δεν υπήρχε κενό. Υπήρχε κενό ανάμεσα στο κέντρο και στην επίθεση. Γιατί ο μόνος που ήταν μπροστά μόνος του ήταν ο Μάρκες. Αν πας σε παιχνίδι όπως ήταν ας πούμε, το κύπελο με το Βόλο, επειδή τότε.
1: Όπα, επικίνδυνη κατάσταση για την εθνική Ελλάδα.
3: Μάλα.
1: Όχι, ρε.
3: Ποιος
1: το έχασε αυτό?
3: Ο Κυνηγόπουλος. Όχι, ο Ιωαννίδης, συγγνώμη.
2: Ναι, αψυχολόγητη αλλαγή. Γιατί να βάλεις Ιωαννίδη αντί για Τετέι και να μην βάλεις Δουβίκα, ας πούμε.
3: Τι έβγαλε, δεν είδα, ρε.
2: Έβγαλε Σαφίρι, έβαλε Κουρμπέλι. Έβγαλε Τετέι, έβαλε Ιωαννίδη.
3: Έβγαλε Σαφίρι, έβαλε Κουρμπέλι. Ναι, πιο αμυντικογενές. Και αυτό έβαλε. Παιδιά, στο δεύτερο, ποια αλλαγή ήταν.
1: Αυτό το γκολ.
2: Ιωαννίδη στη θέση του Τετέι. Γιατί να μην πει ο Δουβίκας.
3: Ιωαννίδη στη θέση του Τετέι. Και συνεχίζει αυτό το 4-2-4, έτσι.
2: Και παίζει μπροστά με Παυλίδη Ιωαννίδη.
1: Δεν χάνεται αυτό, αφού δεν μάλλον. Το βάλαμε να χάσουμε.
3: Γιατί δεν έβαλε το. Εντάξει, μπορεί να παίζουν και λίγο προσωπικές σχέσεις. Τον Ιωαννίδη τον είχε παίκτη. Αυτά μην τα υποτιμάτε. Μην τα υποτιμάτε αυτά.
2: Ναι, για πες για αυτό που λέγεις για τα κενά.
3: Ναι, αν πας στο παιχνίδι π.χ. με το Βόλο στο κύπελο, θα δεις ότι ο Βόλος μας είχε δώσει τότε πολύ χώρο Άρα ανέβηκε όλη η ομάδα πίσω, όλη η ομάδα μπροστά, και έτσι ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρίσκουν χώρους στο transition όταν έχαναν την μπάλα η κεντρική. Δεν θα μπορούσε κάποιο κεντρικό. Από τη στιγμή που έχαναν την μπάλα, έβγαιναν εντελώς μόνοι τους και είχαν μόνο τους τρεις του center back, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν άμυνα στα πολλά μέτρα και δεν μπόρεσαν να το πετύχουν. Δεν είναι τα center back μας. Όχι, δεν είναι ικανή, ικανότατη είναι, ρε παιδί, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να αμυνθείς τα μέτρα από ότι να αμυνθείς σε συγκεκριμένο μικρό χώρο. Γι' αυτό και από τη στιγμή που στο μάτς με τον Αστέρα κάτσαμε πιο πίσω, στο μάτς με τον Άρη κάτσαμε πιο πίσω, γι' αυτό MVP φαίνονται να είναι, ρε παιδί μου, τα center back, γιατί είναι καλοί στο να μείνονται σε συγκεκριμένο χώρο. Αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Κότς για τα 2 ευρώ στο Super Chat, που με ευχαριστεί, μάλλον τον βοήθησα.
3: Ο Μπουλούτε βγήκε από τη στενή ακόμα.
1: Όχι.
2: Όχι, ρε, είναι μέσα, γιατί είναι κατ' εξακολούθηση παραβάσει. Και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέτοια.
3: Άμα. Δεν του φαινόταν.
2: Ναι, ρε, καθόλου δεν του φαινόταν.
3: Δες τι γίνεται, καθόλου τα καλύτερα παιδιά. Γιώργο, η Β' Εθνική παίζει κανονικά στη διακοπή. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να βρει ομάδες, παιδιά, για φιλικά, είναι αλήθεια.
1: Ελπίζουμε ίσως ότι κάποια ομάδα θα έχει διάθεση να παίξει μια Τετάρτη.
3: Κάνει, Μαρίνα δεν έκανε. Περιμένω.
2: Και ο Γιωβάνοβιτς φράσε μπάλα, βλέπει τον πάγκο. Είμαι σίγουρος.
3: Ναι. Γιατί να μην βλέπει?
2: Όχι, δεν το λέω.
3: Μάθε και λίγο μπάλα. αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ολόκληρη ζωή μας σε prime time. Μπάλα, μόδα, life coaching. Όχι, ρε παιδιά, ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Περίμενε, ακόμα νωρίς είναι. Θα πούμε. Θα το κάνουμε, βεβαίως. Καλησπέρα από Κιανό Λευκιάνο Πόλη. Πέδε, στήριξη παντού σε όλα τα τμήματα. Βεβαίως, 100%. Ό,τι να είναι, έχασε. Ναι, έχασε πολύ.
1: Να παίξει σε playback και... η δήλωση του Ραφαήλ στην αρχή που είπε ότι δεν θα διαβάζει μηνύματα, τα βλέπω μόνο εγώ.
3: Να σου πω κάτι. Θέλω να εκτιμήσεις,
1: ναι, ναι,
3: ότι είμαι εδώ σαν το μοναχό Γαβριήλ.
1: Ναι.
3: Είμαι ήρεμος, είμαι ήσυχος.
1: Μπράβο.
3: Εντάξει.
1: Το εκτιμώ αυτό.
3: Άρα. Γιατί παραπονιές?
1: Δεν παραπονιέμαι. Εγώ λέω να παίξει σε playback αυτή τη δήλωση.
3: Διαβάζω και τα μηνύματα του κόσμου. Τι άλλο θες να κάνω?
1: Εγώ λέω να παίξει αυτή η δήλωση σε playback.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν εννοώ.
3: Κάναμε ένα λάθος.
1: Δεν είναι λάθος.
3: Η δήλωση.
1: Η δήλωση.
3: Τώρα εγώ δεν θα φημώσω τον κόσμο.
1: Εντάξει, ωραία.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, να πω από τα πρώτα μηνύματα που είχα πει, θα τα πω μετά, γιατί μου αρέσει το Μεξικό σαν χώρα.
3: Πες.
1: Ωραία. Πάμε τώρα, ξεκινήσουμε τα ωραία, τα lifestyle.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, είχε γράψει που είναι, το βρω λίγο το μήνυμα. Αλληλεγγύη στα καρτέλ του Μεξικό.
3: Που πήγατε, λέει, για σούβλα στο Βόλο.
1: Είναι ένα μαγαζί η Μαρίνα στην Αναπαύσεως. Πώς το λένε το μαγαζί του, εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα. Έχει ένα πολύ generic όνομα.
3: Γιάννη, θα είμαι ήρεμος από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Έχει ένα όνομα πολύ generic, δηλαδή δεν είναι κάποιο που το θυμάμαι κι εγώ αυτή τη στιγμή ακριβώς. Και μπαπάδικο κοψίδια. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Και μπαπάδικο κοψίδια.
3: Εκεί πήγαμε.
1: Ναι.
3: Αλήθεια. Α, ναι, πήγαμε.
1: Στο τελευταίο.
3: Α, τη δεύτερη φορά.
1: Τη δεύτερη φορά.
3: Που σου λέω, δεν πρέπει να φάω πολύ.
1: Είναι στην Αναπαύσεως Νέα Ιωνία, απέναντι από το μεταξουργείο. Ξέρει η Μαρίνα, θα αντιληφθεί.
3: Τι πήραμε, κύριε? Εγώ ξέφυγα. Εγώ έκανα το λάθος. Κοκορέτσια πήραμε, ναι. Κοντοσούβλια πήραμε. Ό,τι μπάφαντα εσείς πήραμε. Μετά δεν μπορούσα να ανασάνω. Ναι, οκ. Άλλο.
1: Ναι, να πω για το Μεξικό.
3: Πάμε για το Μεξικό.
1: Λοιπόν. Εγώ που λέτε, παιδιά και αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, είμαι πάρα πολύ φαν της country μουσικής, της αμερικάνικης.
3: Της πατάτας.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ωραία, country πατάτα.
1: Το οποίο, εντάξει, για όποιον με ξέρει, ίσως είναι λίγο κόντρα σε κάποια πράγματα, σε κάποιες πεπιθήσεις μου, αλλά εν πάση περιπτώσει η country μου αρέσει μουσικά, έτσι. Είναι, δηλαδή, okay. Κάποια στιγμή... Επίσης είμαι μεγάλος φαν του stand-up comedian, του Gabriel Iglesias, a.k.a. Fluffy.
2: Αγαπάμε Fluffy.
1: Α, μπράβο.
2: Αγαπάμε Fluffy. Επίσης, μακάρι να έπαιζες μπάντζο. Τι content θα είχαμε, μακάρι να έπαιζες μπάντζο.
1: Έχω πάει και τον έχω δει στην Αθήνα όταν είχε έρθει.
2: Α, ναι, είχε έρθει και Ελλάδα.
1: Είχε έρθει στην Ελλάδα. Και είχα πάει και τον είχα δει. Από κοντά. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Gabriel Iglesias είχε αναφέρει σε μια συνάντησή του με τον Snoop Dogg ότι. Ηρακλή Κασκόλ,
3: Κασκόλ στη Γερμανία.
1: Ηρακλή Κασκόλ στη Γερμανία. Στο γήπεδο.
3: Ορίστε, ρε, γίνεται Ηρακλής και Εθνική Ελλάδος.
1: Ο άνθρωπος είναι Έλληνας της Γερμανίας, Ηρακλιδεύς.
3: Ποιος παίκτης θα μπορούσε να καλεστεί
2: από την Εθνική?
3: Από τον Ηρακλή.
1: Έλληνας.
3: Όχι, ξένος να καλεστεί στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ο Αθανασιάδης και ο Σουρλής. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να.
2: Και ο Βούρος. Για μένα.
3: Είναι μεγάλη τώρα, ρε παιδί μου. Α, όχι, Σουρλής. Σουρλής, ναι, θα μπορούσε.
2: Γενικά η Εθνική πονάει πολύ στο 6-8.
1: Τον είδαμε, τον σχολιάσαμε. Θοδωρή.
3: Βέβαια, Θοδωρή, και εσύ είναι Εύρω θέλεις. Δεν έχει τώρα τέτοια. Τώρα ο Ραφαήλ θα είναι Παναγίτσα.
2: Α, ο Παναγιωτήδης θα μπορούσε, ρε.
3: Ο Παναγιωτήδης είναι 28-29.
1: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ένα παίκτη που έχει παίξει μόνο β' εθνική ότι θα μπορούσε εύκολα να κληθεί.
3: Είναι γκολ η Ελλάδα.
1: Ποιο, ο Κουρμπέλ. Ποιο το βάλε, ρε. Ο Κουρμπέλ ή ο Καρέτσα.
3: Έτσι σα κάνουμε, λέει ένα εκεί, κάτι λέει. Ναι, σα το βάλαμε, είπε τον γκολ. Σα το βάλαμε τον γκολ, είπε. Ποιο το βάλε τον γκολ.
1: Τον Καρέτσα πια. Όχι, όλοι πιάνονται. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Θα δούμε.
3: Εντάξει, έχουμε και Ηρακλειδέα προπονητή, ρε.
1: Έχουμε, ναι.
3: Εντάξει, γι' αυτό μπορεί και το κασκόλ.
2: Εμείς ακόμα, επειδή είμαστε λίγο πίσω στο live, δεν το έχουμε δει ακόμα, γιατί αλλά κάτι ακούω για Κουρμπέλη.
3: Κουρμπέλης.
2: Είδες με το που τον έπιασε στο στόμα μου.
3: Κουρμπέλης έβαλε γκολ.
1: Ναι, Κουρμπέλης.
3: Ότι η Ελλάδα θα κερδίσει τη Γερμανία πρώτη φορά στα χρονικά.
1: Κάτσε, έχει ακόμα σε
2: 70. Περίμενε.
3: Γκολ του Κουρμπέλη.
2: Επειδή σε λάτρεψε των στατιστικών στο μάτς με τη Σερβία, Κουρμπέλης ήταν από τους.
3: Ναι,
2: καλύτερους. Και σε επιτυχημένες πάσεις και γενικότερα.
3: Δεν τον θεωρώ κακό παίκτη. Απλά γενικά.
1: Κόντρα, ρε, μπάλα στο, ναι.
3: Θεωρείται. Γενικά κρίνεται ως κακό. Και τώρα εδώ τι αλλαγή κάνεις.
1: Για ποιον, για τον Κλόπ.
2: Ναι,
3: τον Κλόπ. Εδώ τώρα μια πολύ ωραία αλλαγή είναι να βγάλεις τον Παυλίδη, να κρατήσεις μοναδικό φόρτον Ιωαννίδη. Και να βάζει το Μουζακίτη, τρίτο χάφ.
2: Μουζακίτη είχε να παίξει σοβαρή μπάλα 1,5 χρόνο.
3: Να σφίξει. Θες χάφ τώρα, δεν έχει άλλο. Γιατί έχει άλλο χάφ η Ελλάδα στο ρόστερ.
2: Γιατί έχει χάφ η Ελλάδα γενικότερα στο ρόστερ.
3: Καλά, αλήθεια είναι. Αλλά. Ο Κουρμπέλης, ρε, ορίστε. Εδώ τώρα μια καλή αλλαγή είναι αυτό. Δηλαδή, να σφίξει εκεί. Να πα σε τρίτο στόπερ, δεν πα. Θα μου πει, μπορεί να τα αφήσει και έτσι πω είναι, άμα βλέπω ότι πατάει καλά. Αλλά τώρα θα πιεστεί.
2: Έχει δίκιο ο αδερφός. Με το που έδειξε κολόγρια, λέει στο πλάνο, βάλαμε
3: γκολ. Να πα σε τρίτο. Α, εσύ έχει πάρει και τον Εντόι. Αυτό του Ολυμπιακού που έχει πάει τώρα στην Ρίο Αβε. Αυτός.
2: Και τρώει η Ρίο Αβε 4 γκολ μέσα ώρα.
3: Αυτός ξεκίνησε center back και στην πορεία έγινε ξάρι. Έχει κάτι το ανάποδο. Όλοι πάνε από μπρος προς τα πίσω. Αυτός πήγε από πίσω μπρος.
2: Τα κοιμήθηκε λίγο ο
3: Και αυτός θα μπορούσε. Και αυτός θα μπορούσε να μπει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, άντε να το τραβήξει λίγο μέχρι το 77-78 και μετά πρέπει να βγάλει τον Ατοφόρ και να βάλει half. Όχι center back ακόμα. Γιατί θα κλειστεί πάρα πολύ πίσω για να πει ότι βάζω τρίτο center back να κλειδώσω τον αέρα. Αυτό μετά το 85-86.
1: Ναι. Okay.
3: Τα λέω, όχι, δεν τα λέω για να τα ακούν τα παιδιά εδώ που είμαστε, ούτε εσείς. Επειδή παρακολουθεί ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει.
3: Να έχει εικόνα.
2: Ο Δέλας είναι βοηθός στον πάγκο. Είδα λάθος.
3: Μπορεί, μακάρι.
2: Είδα μια πλάτη, μίζα με το Σωτηρόπουλο εντωμεταξύ.
3: Ο Δέλας είναι, τράβηξε πολλά και είναι και μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική και τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το Δέλα. Και σαν άνθρωπο και σαν άντρα, αν μου επιτρέπετε, και σαν προπονητή. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
2: Αύριο άρθρο. Ραφαήλ Σπυρίδης. Θα έφερνα Δέλα στον Ηρακλή.
3: Τον εκτιμώ και όποτε μπορώ και έχω λόγο δημόσιο θα λέω τα καλύτερα για το Δέλα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, κεφαλιά εδώ φεύγει. Και πριν αυτό με το κασκόλ έδειξε και μια μπλούζα που έγραφε Γριές, ορίστε.
1: Δεν πάμε. Το πρόσεξα.
3: Κάπου εγώ. Έμεινε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Όχι, μα τον γκολ μας διέκοψε.
3: Α, συγγνώμη. Δεν τον γκολ μας διέκοψε.
1: Ναι. Δεν σε αδικό δηλαδή σε αυτό, εντάξει. Ναι, για την ερώτηση αυτή, ποιον θα καλούσαμε εθνική, ναι, ήταν Αθανασιάδη. Εντάξει. Εγώ είπα Αθανασιάδη Σουρλή. Θα μου πει τώρα. Αθανασιάδη, ναι, ρε φίλε, αλλά είναι και οι τερματοφύλακες που είναι αυτή τη στιγμή στην εθνική, ποιον να αφήσει έξω.
3: Όχι, αυτή. Εντάξει. Θα σου πω. Εγώ με τον Βλαχοδήμο δεν τρελαίνομαι.
1: Κακώς.
3: Δεν τρελαίνομαι.
1: Εντάξει, μην τρελαίνεις.
3: Δηλαδή, τώρα το. Καταρχάς, θεωρώ τον Τζολάκη από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσω.
3: Όπως και θεωρώ πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα τον Μανδά. Ναι. Για τον Βλαχοδήμο ποτέ μου δεν ενθουσιάστηκα. Επειδή εντάξει, ο καθένας έχει κάτι okay. που δεν του αρέσει. Εμένα δεν με τρελαίνει. Δεν σου είπα δεν θα τον έπαιρνα στον Ηρακλή. Σου λέω ότι στο top-top, ας πούμε, ευρωπαϊκό level δεν με ενθουσιάζει τόσο.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι, δεν ξέρω. Οκ. Okay. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Και μου αρέσει και ο Χουάντερσον πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Πάτε στα μπουζούκια.
0: Θα το πω. Πότε θα παίξει δικός μας παίκτης στην εθνική και ποιος θα. Φίλε, αυτό είπαμε μόλις.
1: Αυτό λέγαμε μόλις πριν. Τώρα, αυτό, ναι, αυτό λέγαμε πιο πριν. Μπορεί να μην το άκουσε ο φίλος.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει.
2: Από Ηρακλή νομίζω έχουν παίξει εθνική Βέλιος Κατσαμπής και.
1: Περίμενε.
0: Εθνική, μιλάμε μόνο. Που...
1: Για πότε λες.
0: Καταρχάς για
2: γενικό...
0: μόνο πρώτη.
1: Ο Κοφίτης δεν έπαιζε εθνική, ας πούμε.
2: Ενώ 21ο αιώνα και μετά, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: ναι. Να έπαιζε. Συγγνώμη, τώρα εδώ πρέπει να βάλουμε κριτήρια. Να έπαιζε, να έπαιζε στον Ηρακλή όσο πήγε στην εθνική ή μπορεί να πήγε μετά.
2: Όχι, να έπαιζε στον Ηρακλή όταν πήγε εθνική.
1: Αυτό λέει. Ο Μπουκουβάλλας.
0: Πήγε ο Μπουκουβάλλας στην εθνική.
1: Τον είχαν καλέσει τότε, ναι. Ο Βέλιος όντως καλά λέει. Τον είχαν καλέσει.
0: Ο Βέλιος σαν παίκτης του Ηρακλή.
1: Δεν είμαι σίγουρος όσο ήταν στον Ηρακλή αν είχε παίξει.
0: Ο Βέλιος σαν παίκτης του Ηρακλή, δεν νομίζω. Μήπως είχε φύγει ήδη στην Αγγλία.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι.
2: Είναι ήταν, σε εκείνο το χρονικό time γενικότερα. Νομίζω όμως ήταν παίξει στην Ηρακλή.
0: Στην Ελπίδων ήταν. Εγώ νομίζω όταν ήταν στον Ηρακλή ήταν στην Ελπίδων.
1: Στην Ελπίδων όταν έπαιζε στον Ηρακλή το 15-16, πόσο χρόνο ήταν.
0: Εσύ λες τη δεύτερη γύρα του
1: ναι,
0: Βέλιου.
1: Δεύτερη γύρα.
0: Πάω στην πρώτη του.
1: Ποια πρώτη, ρε,
2: ο φίλος ο Γιώργος λέει Μπουκουβάλλας, Σαραμαντάς.
0: Ο Σαραμαντάς στην εθνική.
2: Για Σαραμαντά δεν έχω.
1: Σαραμαντά δεν θυμάμαι.
0: Σαραμαντάς που παίζει. Κάπου τον πέτυχα το Σαραμαντά. Σε μια ομάδα πια όπου παίζει. Τι όχι. Δεν ήταν ο Βέλιος. Μίλα, έχεις μικρόφωνο. Δεν ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Σε ποια ψάχνει αστυνομία.
2: Για Σαραμαντά λέει.
0: Δίωξη. Τι.
2: Λαγός.
0: Ο Λαγός μετά στην ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ, μπράβο. Και
1: στην
2: ΑΕΚ.
1: Ο Λαγός είναι στην ΑΕΚ. Ναι. Σε εμάς δεν είναι. Γενικά, παιδιά, εντάξει. Αυτό υπήρχε ειδικά εκείνα τα χρόνια. Το...
0: Έλα, παιδιά, εδώ στον Άρη ο Παπαδόπουλος, ο center back,
1: ο Αβραάμ, μισό,
0: με το που φεύγει. Άντε, μην αρχίσω τον Μπουγάτσα που έκανε το.
2: Ο Σαραμαντάς νομίζω είναι στο.
1: Εθνική Κύπρου.
2: Ο Σαραμαντάς νομίζω είναι στο
0: Πύργο.
2: Αν δεν αυτό είναι και στον Πύργο.
1: Ο Κορνέ είχε κληθεί στην Εθνική όσο ήταν στον Ηρακλή.
0: Στην ΑΕΚ.
2: Παναθηναϊκό.
1: Στην Ιταλία πρέπει να ήταν.
0: Α, πήγε στην Ιταλία, μετά πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Όχι, από τον Ηρακλή δεν πήγε απευθείας στην Ιταλία.
1: Εσύ, άλλο λέμε τώρα, αν έπαιζε ο Κονέ στην Εθνική όσο ήταν στον Ηρακλή.
0: Ο Κωνσταντίνου θα μπορούσε να είναι απάντηση εδώ τώρα. Έχει
1: αφού
0: δίκιο.
1: Ήταν στην Εθνική Κύπρου. Ποιο Κωνσταντίνου, μωρέ, τι λέτε.
0: Έλληνοι είμαστε.
1: Ποιοι είναι Έλληνοι.
0: Δεν είμαστε Κατσβέλ.
1: Ναι, ούτε Κύπροι είμαστε.
2: Δεν θέλω να με εξάπτεστε.
0: Εντάξει, ρε, οκ, okay, μπερδεύτηκα, ήταν στην Εθνική Κύπρου.
2: Μπράβο, ο Πύργος έχει Σαραμαντά, Εραμούς και Δημητρίου.
0: Δημητρίου, ναι. Ένα βαθμό έχει μέχρι τώρα νομίζω. Όχι, ένα πρέπει να πήρε σήμερα, δύο. Όχι, πήρε σήμερα ο Πύργος.
2: Ναι, ένα νομίζω να πήγε σήμερα. Δεν θυμάμαι.
1: Αμάν, πήγε να γίνει το
0: 0-2. Παραλίγο 0-2.
2: Κονέ έχει, Κονέ όχι, μετά έπαιξε όταν έκανε παπάδες στην Ιταλία.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Έπαιξε, λέει, ο Σαραμαντάς όταν ανεβήκαμε κανένα δύο μάτς. Παιδιά, σοβαρά μιλάτε τώρα. Ο Σαραμαντάς έπαιξε εθνική, αριστερό μπακ. Ναι, και ο Επαλέ. Ακριβώς. Ψάξτε το λίγο. Ανοίξτε αϊ-αϊ.
1: Βγαίνει ο Τζόλης, μπαίνει ο Μασούρας. Θα χάσουμε.
0: Ανοίξτε σας παρακαλώ και ψάξτε.
2: Ντροπή.
0: Και ο Μασούρας. Τι έβγαλε τώρα, περίμενε.
1: Έβγαλε.
0: Κοίταξε τώρα, έβγαλε έναν επιθετικογενή και πιο εσωτερικό επιθετικό και έβαλε έναν πιο αμυντικογενή, πιο defensive
2: γουλί. Δηλαδή, συγγνώμη ρε εσύ. Εγώ το ρωτάω πραγματικά σαν άσχετος. Δηλαδή, τόση ώρα που είσαι στο μάτς, παίζεις με full επίθεση 4-2-4 και τώρα που έχει ακόμα 20 λεπτά. Βάζει αμυντικογενείς παίκτες αφού ήδη τρως επιθέσεις από τη Γερμανία.
0: Βάζεις για να μην αφήσεις να κλείσεις διαδρόμους, ρε.
1: Ναι, να πούμε αυτό που πήγα να πω πριν και μας διέκοψαν.
0: Μας διακόπτουν όλοι εδώ πέρα.
1: Ότι όχι εσύ, άλλα μας διέκοψαν. Ότι αυτό ήταν ειδικά τα παλιότερα χρόνια μεγάλος μοχλός πίεσης που ασκούσαν σε παίκτες ομάδων της Θεσσαλονίκης και ειδικά του Ηρακλή. Ότι ξέρεις τι, αν θες να παίξεις εθνική.
0: Θα πας στην Αθήνα.
1: Πρέπει να πας σε μια αθηναϊκή ομάδα.
0: Συνέβαιναν.
1: Και αυτό ήταν και το όπλο τους για να τους πηγαίνουν σε αθηναϊκές ομάδες.
0: Αν όχι, μήπως και γίνονται ακόμα. Δεν το ξέρω, αλλά.
2: Ναι, παιδιά, το Στολτίδης ήταν στον Ηρακλή, δεν είχαν καλές εθνικές. Τον κάλεσαν να τον πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό συνέβαινε. Ρε, όταν έφευγαν και πηγαίνανε κάτω, τότε τους καλούσαν και πάντοτε είχαν, ας πούμε, σαν επιχείρημα ότι δεν το κάνουμε επειδή παίζει Champions League ή παίζει UEFA. Κατάλαβες. Ενώ σε εσάς δεν έπαιζε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Γι' αυτό είχαν... δεν καλέσανε το Χατζηπαναγή
0: ποτέ. Το Χατζηπαναγή, εντάξει.
2: Χατζηπαναγή νομίζω και το θέμα ότι είχε κάνει μια συμμετοχή με την Εθνική Σοβιετική Ένωση. Σαν,
1: αυτό ήταν η αφορμή. Αν θέλαν να το λύσουν το θέμα, θα το λύνανε.
0: Αλλά αν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
1: Πούσκας, πώς είχε φύγει από την Εθνική Ουγγαρία και έπαιξε μετά στην Εθνική Ισπανία.
0: Ναι,
2: σωστά.
1: Πώς το έκανε,
2: α, ναι, που είναι και γνωστό quiz για την καταγωγή του και όλοι λένε.
0: Αν έπαιζε στον Ολυμπιακό ο Χατζηπαναγής, θα έπαιζε και στην Εθνική. Βασικότατος, δεν θα έπαιζε ποτέ για τουλάχιστον 15 χρόνια. Νομίζω, ναι, τον είχαν.
1: Καλέσει το Σαραμαντά, εκτό αν ήταν κανένα φιλικό. Και φιλικό,
0: και φιλικό να ήταν, ήταν κλίσερ, παιδιά. Εγώ δεν το είχα. Αυτό δεν το είχα καθόλου. Το Μπουκουβάλα το θεωρώ πιο πιθανό.
1: Ήταν και ο Μπουκουβάλα,
0: το θυμάμαι. Το Μπουκουβάλα το θεωρώ πιο πιθανό, γιατί ήταν σαν δεξιό μπακ, ήταν πολύ. Έτσι, μ' άρεζε και σαν, σαν χαρακτήρα, σαν, και δεν το γνώρισα ποτέ. Μου φαινόταν, α πούμε, έτσι ένα παίκτη που θα μπορούσε.
1: Ο Μπουκουβάλα.
0: Ο Σαραμαντά όχι τόσο.
1: Πάρα πολύ με τον Αλεξίου.
0: Ανοίξαμε, ανοίξτε και γραμμές, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές?
0: Άμα θες, όποιος θέλει, άμα θέλει να πάρει κανένα.
2: Τώρα, δώσουμε
1: δύο λεπτάκια. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Αλεξίου που έπαιζε στο της Ελλάδος στα παιδιά.
0: Ποιος είναι ο Αλεξίου από αυτούς, περίμενε.
1: Ο Πλαπούτας.
0: Μοιάζει, βέβαια τον έχω πιο λίγα μαλλιά τον, στο μυαλό μου.
1: Ποιον?
0: Τον Μπουκουβάλα.
1: Και οι δύο λίγα μαλλιά έχουν.
0: Ο Πλαπούτας είχε. Πιο σκουρά νομίζω. Κάπως μου χάνει το μαλλί, έτσι πως το σκέφτομαι. Ναι, μοιάζει. Καταλαβαίνω. Έχει ένα. Είναι λίγο look-alike. Ανοίξαμε. 23-10-52-10-10.
1: Όχι, 23-17-0-0-38-58.
2: Εσύ τι θα ανοίξουμε, τις πύλες του ανεξήγητου?
3: Εγώ.
2: Χαρδαβέλα.
3: Άκου να σε πω κάτι. Ψοφάω πάρα πολύ να πηγαίναμε και σε αυτό το κομμάτι την εκπομπή, αλλά είμαστε σοβαροί, έχουμε ένα σοβαρό ράδιο και δεν ξεφεύγουμε. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ όμως να συμμετέχω, ας πούμε, αρχικά, και γιατί όχι να μην με αξιώσει ο Θεός να παρουσιάσω και μια εκπομπή σαν τις πύλες του ανεξήγητου. Εξαιρετική εκπομπή, τις έχω δει όλες, πάρα πολλές φορές. Τρελαίνω, είναι ό,τι πρέπει για το φαγητό. Δηλαδή να πηγαίνεις εκεί και να λέω άλλος για τους ΕΛ. Ας πούμε, και να λέει είναι στο διάστημα, είναι ο. Και, ξέρεις τι, και υπάρχει το ωραίο είναι ότι διαφωνούν και μεταξύ τους. Δηλαδή, ο ένας λέει ότι είναι εξωγήινη αυτή και είναι από την Ανδρομέδα, ξέρω εγώ, και έρχεται ο άλλος και λέει τι είναι αυτά που λες, πώς τον αφήνεται αυτό να λέει έτσι.
1: Είναι...
3: Οι ΕΛ είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, απλά είναι αθάνατοι.
1: Και δεν μετά ποτέ. Έρχεται ο Σόρας και λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αυτοί που ζουν έξω από τη γη, ενώ οι εξωγήινοι ζουν μέσα στη γη. Χαστούκια και.
3: Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
2: Έχει μπλέξει ο μικρό. Έχει μπλεξίματα ο μικρό.
3: Θα έχει μπλεξίματα, βέβαια. Ανοίξαμε γραμμέ.
2: Ανοίξαμε γραμμέ.
3: Και δεν παίρνει. Πάρτε ρε, παιδιά, ένα τηλέφωνο.
2: Κάτσε, περίμενε. Θα τελειώσει η εθνική και θα γίνει ντου μετά. Θα δει.
3: Έλα, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω με αυτό που
0: λέω. Σαραμαντά βουνό ήρθε τότε με Παπαδόπουλο για δεύτερο μπακ και τον έφαγε λάχανο το Βαλεριάνο. Με Βαλεριάνο, σωστά. Πολύ μαχητικό πρόσωπο. Ναι, δεν είπα το αντίθετο. Απλά μου άρεσε πιο πολύ που
2: τον είχα ξεχάσει το Βαλεριάνο.
0: Ναι, ισχύει. Υπήρχε ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Βαλεριάνο. Και ο Ανατολάκης με το που πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό κλήθηκε εθνική. Ναι. Και ο Ανατολάκης. Ένας εξαίρετος αμυντικός. Μια μπαλαδόφατσα.
1: Μπάξ, ναι, δεν είναι.
0: Okay. Μπαλάτος. Και γνώστης της ελληνικής. Έγινε βουλευτής μετά.
1: Οκ. Okay.
0: Ο Ανατολάκης.
1: Μπράβο του.
0: Μαυρογιαννίδης. Μπορεί.
2: Μαυρογιαννίδης, ωραία.
0: Μπορεί. Μαυρογιαννίδης. Μπορεί. Μπορεί, δεν τα θυμάμαι. Δεν είμαι. Καλά είναι να είχαμε κάτι έτσι να τα ψάχναμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση. Να πούμε κάτι για το μπάσκετ.
2: Τι θα θέλετε να πούμε για το μπάσκετ?
0: Δεν ξέρω. Καταρχάς, πάμε για Ολυμπιακό και το μόνο μας θέμα είναι. Ωρε φίλε, τι πήγε να γίνει. Το μόνο μας θέμα είναι ο Τάσος Κουκ.
1: Αν έχει τύχει, διάβαινε.
2: Σαν από άποψη τραυματισμού.
0: Ναι.
2: Πρακτικά ναι.
0: Άρα πάμε οκ, okay, ας πούμε.
2: Ναι. Βασικά, όχι, ναι. Ναι. Πάμε όπως είμαστε. Από τη στιγμή που ήρθε και ο Βασίλης ο Μουράτος να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Κουκ για τον επόμενο μήνα. Εντάξει, εγώ το είπα, ρε παιδί μου, το έδωσα σαν πρόβλεψη ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση, ειδικά από τη στιγμή που έβγαλα και εγώ τη χολή μου, να κάνει ματσάρες ο Μουράτος και να αποτελέσει την πρώτη αλλαγή ο Τάσος Κουκ. Να χάσει τη θέση του το Μουράτο δηλαδή.
0: Α, αυτό να το διαβάσω ως κάτι καλό για το Μουράτο ή ως κάτι κακό για τον Τάσο τον Κουκ?
2: Either way, πάρ' το όπως θες. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
0: Ναι, okay. Okay. Okay.
2: Εντάξει, η ομάδα κέρδισε και το τελευταίο το φιλικό.
0: Φιλικά, ναι,
2: ναι. Εντάξει, για μένα τα φιλικά δεν λένε πολλά. Έτσι, είναι όλο αυτό που λέμε απλά για να βγάλει ομάδα χρήσιμα συμπεράσματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή είμαι εμπαθής, θα πω ότι το χάρηκα λίγο παραπάνω γιατί ήταν νίκη απέναντι στο Λυκογιάννη.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
3: Okay. Άρα πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό, έτσι. Τον Ολυμπιακό τον κερδίζει μια φορά τα. Σπανίως, ας πούμε.
1: Ναι, επειδή όμως έχουμε καιρό να το κερδίσουμε, θα το κερδίσουμε τώρα.
2: Το έδωσε και ο Σπύρος. Να σου πω. Το έδωσε και ο Σπύρος ότι θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό.
3: Ποια μέρα είναι?
2: Είναι 4 Οκτωβρίου. Σουτά. Κυριακή. Κυριακή στις 5.30.
1: 5.30, ωραία. 5.30. Να πούμε ότι τα εισιτήρια βγαίνουν 1 Οκτωβρίου που λύγει η διάθεση των διαρκείας.
2: Σωστά.
1: Οπότε όσοι δεν πάρετε διαρκείας, που καλό είναι να πάρετε όσο προλαβαίνετε γιατί θα γίνεται χαμός. Όσοι δεν πάρετε όμως διαρκείας ή δεν μπορείτε ή οτιδήποτε, συντονιστείτε να είστε πάνω από τους υπολογιστές στα refresh όλη τη μέρα. 1 Οκτωβρίου να περιμένετε.
2: Γιατί παιδιά, ναι, θα γίνει χαμός.
3: Κρίς Λιάπης ρωτάνε εδώ.
2: Ο Λιάπης περνάει αυτή τη στιγμή αξιολόγηση από τον Ζόραν Λούκιτς για το αν θα αποτελέσει και το τελευταίο έτσι κομμάτι του puzzle για να δώσει ένα βάθος στα guard. Εντάξει, ο Μιχάλης έρχεται σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον για αυτόν. Είναι νομίζω παίκτης που έχει κάνει ρεκόρ τα πήγαινε αλλά, στον Ηρακλή. Είναι ο ορισμός του παίκτη. Ναι, είναι ο ορισμός του παίκτη.
3: Περίμενε, συγγνώμη. Εγώ έδωσα μία αλλαγή πριν από αυτήν. Είπα ότι μπορεί να βάλει και τρίτο center back, αλλά εγώ θα το άφηνα μετά το 87. 85 πότε είπα. Στο 88 βάζει τον τρίτο center back. Ναι. Σωστή είναι αυτή η αλλαγή. Για μένα έλειπε και μία αλλαγή στα half. Για μένα, έτσι. Δεν έχω εγώ δίκιο.
2: Όχι.
3: Ο Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Εννοείται πως ξέρει πιο καλά.
2: Εντάξει, ο Μιχάλης είναι ο ορισμός του παίκτη σκυλή του πολέμου. Είναι πραγματικά ένα παίκτη να τον πετάξει τα τελευταία δευτερόλεπτα μέσα και να του πεις δεν θέλω να πιάσει την μπάλα αυτός ο παίκτης. Γενικά, μια αναλογία που θα δώσει που δεν ακούγεται πάρα πολύ σωστή, αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ. Το Μιχάλη του πεις ότι ανέβα στον πρώτο όροφο σε αυτό το φλεγόμενο κτίριο να βγάλεις από μέσα τον κόσμο που καίγεται, είτε του πεις μπες μέσα 37 δευτερόλεπτα, θέλω να παίξεις άμυνα σαν να κρίνει τη ζωή σου από αυτό, θα αντιδράσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο πάθος. Είναι πραγματικά, μου αρέσουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι έχουν αυτή την άγνοια κινδύνου, όλο αυτό το κομμάτι το ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντί μου, εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα από το οτιδήποτε.
3: Ωραία.
2: Τώρα, ο Μουράτος είναι με συμβόλαιο ενός μήνα. Αν και εφόσον αρέσει την ομάδα, θα κερδίσει επέκταση συμβολέου για μένα κατά πάσα πιθανότητα μέχρι και το τέλος.
3: Για άλλον ένα μήνα.
1: Με τέσσερα, ένα τρίτο
2: μήνα. Είναι αυτό που λένε, πώς το λένε οι εργοδότες στο. Είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου.
3: Οκ.
1: Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη τρέχει το πρώτο.
3: Θέλω καταρχάς να μου πεις, αν θα είσαι, γιατί 5.30 ώρα, πες μέχρι τις 7.30-8 να θα έχει τελειώσει το τέτοιο, μετά θα βγούμε εμείς η ώρα 10. Ή να βγούμε πιο νωρίς την επόμενη Κυριακή.
1: Έχουμε και άλλη εκπομπή.
3: Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα είσαι εδώ μαζί μας, τρίτο άτομο.
2: Δεν εξαρτάται από μένα.
3: Δεν μπορείς, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το.
2: Δεν ξέρω, περιμένω να πάρω πρόγραμμα. Από την προσωπική μου εργασία.
3: Μάλιστα. Άρα δεν δεσμεύεσαι προς τον κόσμο της ομάδας?
2: Όχι, δεν δεσμεύω. Ναι, παρ' όλα αυτά θα βγω τηλεφωνικά.
3: Θα θέλαμε έναν γνώστη του μπάσκετ, γιατί εγώ λέω για μένα, ο Βασίλης δεν γνωρίζω, δεν έχω επαφή με αθλήματα που την μπάλα την πιάνουν με τα χέρια. Και,
2: όχι, ο Βασίλης έχει.
3: Εντάξει.
1: Τι κάνει ο Βασίλης?
2: Όχι, για άνθρωπο, ρε παιδί μου, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τον μπάσκετ ούτε σαν παίκτη, ούτε. Πώς το πω, σε ένα επίπεδο να βλέπει κάποια πράγματα από μέσα, για μένα έχει πάρα πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού.
1: Αντίληψη έχω. Επίσης, εγώ ένα πράγμα θα καφιέμαι όλη μου τη ζωή στο μπάσκετ.
2: Ότι επιβεβαιώθηκε για το Σίλα.
1: Ναι, ότι τον ήθελα από την επόμενη μέρα που παίξαμε στην Καρδίτσα και ανεβήκαμε.
2: Το ίδιο έκανε και ο Πανταζόπουλος.
1: Είναι το μόνο πράγμα που νομίζω έχουμε σκεφτεί το ίδιο πράγμα με τον Πανταζόπουλο.
2: Γενικά, εγώ η πρόβλεψη που έδωσα ήταν ότι Νοέμβριο περίπου, στα τέλη του πρώτου γύρου, τέλος πάντων, Νοέμβριο προς Δεκέμβριο. Θα έχουμε επιστροφή Μωρέιτη.
3: Στον Ηρακλή.
2: Ναι. Ήταν η πρόβλεψή μου. Ο οποίος θα πάρει εν τέλει τη θέση του Κουκ. Όχι του Μουράτου.
3: Το λες.
2: Και ο Ηρακλής θα έχει στα point guard Διαρά, Μωρέιτη και Μουράτου. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το είδα στον ύπνο μου και απλά το.
3: Είναι δήλωση.
2: Όχι, δήλωση δεν είναι. Είναι πρόβλεψη. Είναι τι πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει. Γιατί είδαμε λίγο τον Μουράτου τώρα που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με εξαίρεση τις δύο assist που είχε. Το Μωρέιτη, συγγνώμη. Με εξαίρεση τις δύο assist που είχε, δεν ήταν και ιδιαίτερα στο πνεύμα του παιχνιδιού. Συν ότι θα επιστρέψουν και ο Ναν, θα παίζει και ο Σουλούκας. Οπότε ο Μωρέιτη πραγματικά κάποια στιγμή θα βγάλει κάλους στα χέρια από τα παλαμάκια. Δυστυχώς. Το οποίο είναι κακό. Είναι κακό γιατί σημαίνει ότι αν όντως επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου και έρθει, θα έρθει από αγωνιστική απραγία. Ξανά αυτού και από την αρχή.
3: Ναι. Okay. Μακάρι να έρθει, θα πω εγώ.
1: Βέβαια, όταν είχε έρθει πέρυσι, ήταν από αγωνιστική απραγία ολόκληρη σεζόν. Τώρα, αν έρθει,
2: ναι.
1: Περσίνη σεζόν έπαιζε.
2: Ναι, εντάξει, έχει κάνει προετοιμασία με ο Μπράντοβιτς, το οποίο εντάξει, μεταφράζεται στο ότι τους έχει στεγνώσει. Αλλά είδα και τώρα στο Media Day τον Μουράτο, ο οποίος πραγματικά είναι μισός από ό,τι ήταν πέρυσι με το Περιστέρι. Δηλαδή, πέρυσι το Περιστέρι είχε το σουλούπι του σταμάτη.
3: Άρα, εδώ σε μια ερώτηση που μας κάνουν, που λέει ότι παίζει να κρατήσουμε Κουκ, Μουράτο και Λιάπη.
1: Εσύ λες, παίζει να τους κρατήσουμε.
3: Εσύ λες ότι, γίνεται να, ότι δεν γίνεται να κρατήσουμε και τους τρεις και ότι.
2: Όχι, γίνεται. Ότι γίνεται, γίνεται.
1: Απλά δεν θα έρθει μοραίτη άμα γίνει αυτό.
2: Ένα αυτό, ναι.
3: Αλλά λες ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει ένας εξ, να μην έρθει ένας ή δύο εξ αυτών.
1: Μάλλον για να γίνει αυτό δεν θα έρθει ο
2: ναι.
1: Άμα γίνει αυτό, αν δεν έρθει μοραίτη. Ναι.
3: Το μπουρδουκλώσαμε και νύχτα.
2: Όχι, okay.
3: Όλα καλά. Το... Άρα, εμείς θέλουμε όμως για την επόμενη εκπομπή να κάποιο. Ναι, ή θα το πάρει πάνω στο Βασίλειο όσον αφορά τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, άμα μπορεί να βγει τηλεφωνικά και θέλει.
3: Ήδη είμαι 7 μέρες. 8 πόσες είμαι, χωρίς ποδόσφαιρο. Έχει πιάσει και αυτό το φθινοπορεινό που αρχίζει το λίγο το κρύο που έβγαλε στην κουβέρτα.
1: Ρε, άρε ποδόσφαιρο, να δες εδώ μπαλάρα. Τώρα κερδίσουμε τη Γερμανία πρώτη φορά.
3: Αυτά είναι. Δεν μας αφορούν.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα τι φάση με το Nations League, τι γίνεται, τι καθεστώς υπάρχει.
3: Φίλε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
2: Τέλεια.
3: Μου είπαν απλά ότι η Εθνική Ελλάδος είναι στην πρώτη τη τάξη.
1: Πρώτη κατηγορία.
3: Πρώτη κατηγορία.
1: Nations League, πρώτη κατηγορία.
3: Nations League. Και λέω, άρα ένα διάφορο πράγμα. Δεν βγάλει κανένα νόημα.
1: Έληξε.
3: Έληξε.
2: Έληξε.
3: Έληξε. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά παίρνει νίκη σε επίσημο παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία και παίρνει και καλό αποτέλεσμα μετά από 46 χρόνια από ένα 0-0 το 80 απέναντι στη Δυτική Γερμανία.
1: Έτσι.
3: Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Κλοπ. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει την κριτική στη Γερμανία. Θα βγει ο Σπυρίδης της Γερμανίας. Θα τον κάνει καινούριο.
1: Η που οι Έλληνες νικήσαν τους Γερμανούς ήταν στο Γοργοπότα.
3: Θα τον κάνει. Κράτα για ριλ.
2: Αυτό ναι, παιδιά, τα παιδιά που ετοιμάζουν τα ριλς. Σημειώστε το δευτερόλεπτο που υπόθηκε αυτό.
3: Ωραία. Ωραία. Ναι, να έχουμε τέλος πάντων την επόμενη, γιατί ήδη είμαστε πολύ καιρό χωρίς ποδόσφαιρο στον Ηρακλή, εννοώ. Γιατί απείλαυσα Β' Εθνική σήμερα.
2: Η πολύ... διακοπή επηρεάζει και τις K19.
3: Όχι.
2: Συνεχίζω κανονικά. Θα βγεις να πεις για K19, K17.
3: Τι να πούμε. Εσύ δεν είναι το ίδιο. Τώρα εμείς θέλουμε να δούμε. Τη... Εντάξει, γουστάρω τα παιδιά πάρα πολύ. Γουστάρω να πάνε καλά και αυτά. Αλλά εντάξει, η πρώτη ομάδα είναι η πρώτη ομάδα. Εντάξει. Και επειδή την
2: θα
3: άλλη...
2: κάνει ομάδα τέτοιο.
3: Θα έχουμε 15 μέρες την άλλη εβδομάδα να παίξουν ποδόσφαιρο οι παίκτες, να δούμε εμείς, ξέρω εγώ, αγώνες. Εγώ θα είμαι λίγο ακόμα πιο χαλαρός και δεν έχω content. Καταλαβες. Επομένως θέλω να παίξουμε λίγο πιο πολύ μπάσκετ την άλλη εβδομάδα, το άλλο, την άλλη Κυριακή.
2: Τελικά θα κάνει ομάδα προπόνηση Καφτατζόγλιο.
3: Θα κάνει αυτό, ακούγεται ότι θα κάνει και πρέπει να κάνει σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Γεωπόνο εδώ δίπλα.
1: Πρέπει να κάνει.
3: Γιατί θα πρέπει να πατήσει το γήπεδο έτσι ώστε να μην πάει απευθείας το χόρτο σε βία ο αγώνα, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι, κοίτα τώρα. Πρέπει και λίγο οι παίκτες να μάθουν το γήπεδο. Ένα αυτό. Αυτό που λέω εγώ μπορεί να γίνει και με να βάλεις έναν οδοστρωτήρα μέσα. Ένα όχι οδοστρωτήρα κανονικό. Ένα αυτό το. Που
2: σαν
1: είναι
2: αυτό
1: σαν μηχανή του γκαζόν, σαν αυτό στην αλλά έχει μικρά.
2: Σαν αυτό στην Ινδονησία που πάτησε τον παίκτη.
1: Ναι, μπράβο. Τέτοιο να μπει. Ένα τέτοιο. Άμα μπει, είμαστε κομπλέ. Επειδή δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο πράγμα. Δεν έχω δει ποτέ. Ας κάνουν μια προπόνηση.
2: Για κάποιο λόγο έχω εικόνα στο μυαλό μου τώρα. Δεν ξέρω πότε είναι αυτό το core memory. Με βροχή σε μάτς το Καφτατζόγλιο και να έχουν ένα πράγμα το οποίο διώχνουν τα νερά, το οποίο το τραβάνε δύο άτομα και το σέρνουν. Δεν ξέρω αν σας φέρνει κάποια...
3: Σίγουρα έχω 100% εμένα στο νου μου αυτό το μηχάνημα, το ειδικό μηχάνημα στα Γιάννενα που έδιωχνε το χιόνι.
1: Που ήταν τσουγκράνα.
3: Που ήταν μια τσουγκράνα που την τραβούσαν δύο άτομα. Αυτό δεν υπήρχε.
1: Τώρα περιμένουμε να φέρουμε το ειδικό μηχάνημα.
3: Υπήρχε ο πρόλογος. Ότι αναμένουμε όλοι και από την ΕΡΤ, νομίζω ήταν. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή, από στιγμή σε στιγμή, αναμένουμε να έρθει το ειδικό μηχάνημα για να καθαρίσει το γήπεδο από το χιόνι.
1: Το παγοθραυστικό.
3: Ναι, το είπε. Πάνω από και έλεγε πιθανότατα θα είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο θα. Κάτι έλεγε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Να καταλάβει. Από μόνο του τα έλεγε. Και σκάνε δύο τύποι με μια τσουγκράνα. Και λέει, μάλλον αυτό είναι το μηχάνημα. Δεν είναι όπως το περιμέναμε.
1: Μάλλον κόλλησε το παγοθραυστικό στα ανοιχτά της Αρκτικής.
2: Εγώ θυμάμαι το. Σε μάτς της ΑΕΛ ήταν ο τραυματιοφορής που του πέφτει παίκτη τρεις φορές.
1: Με τον εργοτέλη.
3: Ένα μακριά μαλλιά ήταν που το είχε το από τη μια μεριά.
1: Πετάξαν το κούτρι στο τέτοιο τόσο.
2: Α, ο κούτρι ήταν.
3: Σήμερα στο γήπεδο τη Καλαμαριά πάρα πολλά παιδάκια ξέραν το Φοφανά, Ουέ, Βιτλή τη Καρδίτσα, ω Ηρακλάκια, μεγάλη περηφάνεια. Νέο που σήμερα.
2: Ένα-ένα ο Απόλλωνα.
3: Ένα-μηδέν.
2: Ένα-μηδέν είναι ένα.
3: Βεβαίω.
2: Ένα-μηδέν. Σόπα.
3: Ένα-μηδέν κέρδισε ο Απόλλωνα σε ένα μάτ φωτιά, γιατί ήταν μάτ ζωή και θανάτου, έτσι. Δηλαδή και οι δύο πρέπει να σωθούν.
2: Η καρδίτσα που θα πήγαινε για άνοδο.
3: Δεν υπάρχει καρδίτσα. Είναι. Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε πέρυσι, ρε παιδί μου, στο τελευταίο το μάτς που ήταν για την άνοδο, και συζητούσαμε και με κάποιους ανθρώπους ομάδας, μας λέγανε ότι γενικά δεν βλέπουν το μέλλον λίγο δυσίωνο, γιατί δεν υπάρχει πλάνο για την επόμενη μέρα. Αν δεν ανέβει η ομάδα.
3: Παιδί μου, δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, υπάρχει, είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, δεν είπα οι άνθρωποι, εγώ δεν έχω καμία. Τη συμπαθώ.
2: Όχι, εσένα, εννοείται.
3: Συμπαθώ.
2: Εννοείται.
3: Απλά είναι φέτος έτσι πως είναι που πέφτουν, νομίζω τέσσερις πέφτουν στη Β. Από τη Β.
2: Τέσσερις ή έξι.
3: Δύο ανεβαίνουν. Ή, τώρα, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν είναι τέσσερις ή τέσσερις η διαφορά.
2: Νομίζω τέσσερις πέφτουν.
3: Τέλος πάντων, πέφτουν αρκετές ομάδες σε σχέση με το πόσες ανεβαίνουν και έτσι είναι αρκετοί υποψήφοι. Και βλέπεις, ας πούμε, π.χ. όπως είναι η Ελλάς Σύρου, έχει πάρει αρκετούς βαθμούς.
2: Γιατί έδιωξε τον. Ξεχνάω πώς λέγεται τον προπονητή της. Τον Τίμο, τον Καβακάς δεν ήταν.
3: Ναι.
2: Ή στον Νέστο ήταν ο Καβακάς.
3: Στον Νέστο ήταν. Ο Νέστος έδιωξε προπονητή, όχι η Ελλάς Σύρου. Ναι. Δεν πάει καλά. Γιατί είναι και ο Νέστος υποψήφιος. Και με έκανε εντύπωση που έχασε από τον ΠΑΟΚ Β ο Νέστος. Λέω εγώ. Γιατί θεώρησα ότι θα μπορούσε να κερδίσει ο Νέστος. Δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έχασε. Καβάλα είναι στη Γάμα, άρα μπορεί να ανέβει Καβάλα φέτος. Έχει. Όσο να πεις, τα μάθαμε.
2: Ναι,
3: εντάξει. Ότι όταν φυσάει από τη μια πλευρά, πέφτουν τα πράγματα από την άλλη, ξέρω εγώ.
2: Ναι, τέσσερις πέφτουν. Ναι. Εντάξει, παιδιά, η ομάδα θέλει και άλλο γκάρντ, αλλά Έλληνας γκάρντ ελεύθερος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μόνο άμα φέρει ξένο.
3: Τέσσερις πέφτουν.
2: Και δεν θέλει να φέρει ξένο, γιατί θα πρέπει να αφήνει δύο εκτός μετά στα ευρωπαϊκά.
3: Φοφανά, ναι, είπαμε για τον. Ναι, αρκετοί παίκτες. Παιδιά, ο Ηρακλής, πάρα πολλές ομάδες προφανώς πήραν παίκτες από τον Ηρακλή, αφού.
2: Παιδιά, η περσινή ομάδα του Ηρακλής Β' Εθνική έχει μοιραστεί σε όλη την Super League 2. Δεν υπάρχει παίκτη ο οποίος.
3: Οι μόνοι που δεν έχουν βρει ομάδα ακόμα είναι.
2: Ο Βάρντα.
3: Ο Άμρ Βάρντα και ο Ντόβεντα. Είναι να απορεί κανείς.
2: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
3: Είναι να απορεί κανείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι απορώ για τον Ντόβεντα.
3: Εγώ δεν απορώ.
2: Καλά, δεν τριβάμε και τα μάτια
3: μου. Δεν
1: φίλε, εδώ βρήκε ο Χάινριχ ομάδα. Γιατί να με βρει ο Ντόβεντα.
3: Ποια ομάδα βρήκε στην τρίτη τη Γερμανία.
1: Τέταρτη.
3: Τέταρτη, ακόμα χειρότερα.
1: Βρήκε.
3: Στην τέταρτη ποιας χώρας. Ποιας χώρας. Τέταρτη.
1: Ρε εσύ.
3: Που τη γλεντάει η Εθνική Ελλάδος για πλάκα.
1: Ρε εσύ.
2: Άμα.
1: Ο Ντόβεντα δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε, καλύτερα από το Χάινριχ.
3: Δεν ενδιαφέρει τον Ντόβεντα για το ποδόσφαιρο. Ούτε το Τάσο
1: Ηρακλής.
3: Ούτε το Χάιριχ. Απλά ο Χάιριχ δέχτηκε να πάει στην τέταρτη κατηγορία. Μπορεί ο Ντόβεντα σου λέει, άστο, καλύτερα να πάω πουθενά. Καταρχά έχουμε ακόμα έτσι. Πόσε μέρε μείνανε, 27 έχουμε. Μέχρι 28 είναι, μέχρι αύριο είναι. Νομίζω μέχρι αύριο είναι. Δεν είναι πέρα τέλο του μήνα ακριβώ. Ή μπορεί να πηγαίνει και μέχρι. Δεν.
2: Α, δεν ξέρω.
3: Πάντω μένουν λίγε μέρε.
1: Προλαβαίνετε να τον φέρετε.
2: Όπα, βρε τα φέρνα.
1: Τον Ντόβεντα.
3: Πού να το φέρουμε.
1: Στον Ηρακλή.
3: Σε ποια θέση.
1: Σε όλες.
3: Α, ο Ντόβεντα δεν είναι κάτι ανάμεσα σε δεκάρι και εξτρέμ.
1: Α, μπράβο. Είναι
2: το κάτι ανάμεσα, πώς το ορίζεις.
3: Είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Α, μάλιστα.
3: Δεν είναι ότι. Δεν, όχι, δεν τον έχω κάνει καμία. Παρότι. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι άλλος παίκτης ο Ντόβεντα, αν τον κρίνουμε σε σχέση με τις προηγούμενες του χρονιές. Και άλλος παίκτης το πώς ήρθε και παρουσιάστηκε στον Ηρακλή και το κατά πόσο είχε διάθεση. Να παίξει. Εντάξει. Σαν ποιότητα παίκτη, ένα παίκτη που έχει παίξει Bundesliga είναι παίκτη που έχει παίξει Bundesliga. Τώρα, μετά από ένα σημείο δεν έχει και διάθεση να παίξει ιδιαίτερα, δεν θα κάτσω να τρελαίνομαι. Μονέ, πάρε Ουάρντα. Το φαντάζει τον Ουάρντα,
1: εγώ φαντάζομαι τι ωραία που θα ήταν να είναι στα αποδυτήρια με τον Τζάκλα.
3: Εγώ φαντάζομαι τι ωραία θα ήταν στα αποδυτήρια με το Ματζάρι. Θα ήταν ωραίο δίδυμο τώρα αυτό, έτσι.
1: Φοβερό
2: παιδιά,
1: δίδυμο.
2: Όχι, στα ευρωπαϊκά παιδιά δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Είχαμε πει ότι υπάρχει ο κανόνας των 5 συν 7 ή 4 συν 8, γιατί κάθε επίσημη δωδεκάδα υποχρεούται να έχει τουλάχιστον 5 homegrown παίκτες, έτσι. Οι homegrown παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι εχώρια ανεπτυγμένοι ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δηλαδή πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 αγωνιστικές περιόδους σε ελληνική ομάδα μεταξύ 12 και 20 ετών. Οπότε ο Σίλας, ας πούμε, δεν θεωρείται homegrown. Ούτε ο Κουκ θεωρείται homegrown.
1: Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει αμφιβολία μέχρι στιγμής ποιος από τους δύο θα παίζει.
2: Ναι,
1: με όλο απλά, το σεβασμό ναι. για τον κύριο Τάσο.
2: Απλά σκέψεις πρέπει να συμπληρώνεις και οπωσδήποτε πέντε.
3: Το γνωστό Τάσο.
2: Ότι πρέπει να συμπληρώνεις και πέντε Έλληνες.
1: Ναι, εντάξει. Mm.
2: Για όχι, αυτό το λέω. Επειδή...
3: Εντάξει, μπορεί να ανέβει στην πορεία.
1: Γιατί δεν έχει κληθεί στην εθνική Ελλάδα ο Σίλας.
2: Σκάνδαλο από.
1: Για όποιον λόγο να μην έχει κληθεί, ας συνεχίσει να ισχύει αυτός ο λόγος, δεν θέλουμε. Ας μην πάρει. Καλύτερα.
3: Μάλιστα.
2: Άρα, τελείωσε η εθνική και ας ανεβαίνουν τα νούμερα τώρα. Μπήκε παραπάνω κόσμος.
3: Κύρα μου, ρε τώρα. Δεν είναι. Είμαστε. Σήμερα ήταν πολύ χαλαρή εκπομπή.
1: Να πω για το Μεξικό.
3: Ναι, και θα κλείσουμε με αυτό. Να ηρεμήσουν ήταν τα τσάκρα μας. Να χαλαρώσουν. Γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας άλλες 15 μέρες. Δεν πάμαστε στην πίεση. 15 μέρες και η ομάδα δουλεύει για να δείξει όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο με το Λεβαδιακό. Έτσι, και εμείς πρέπει να είμαστε όλο αυτό το διάστημα χαλαροί. Γιατί ξέρεις, όταν δεν υπάρχει είδηση και δεν υπάρχει κάτι. Το έχουμε, ρε παιδί μου, κουστάρουμε να φαγωνόμαστε. Ναι. Όχι, είπες εσύ αυτό, όχι, είπες εσύ εκείνο, όχι, είπες εσύ. Καλύτερα να μιλάμε. Να μην έχουμε αυτή τη φαγωμάρα τόσες μέρες. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να δουλεύει η ομάδα με την ηρεμία της. Να παρουσιαστεί απέναντι στο Λεβαδιακό, να είναι 2-0 από το ημίχρονο, να μπορούμε να φάμε και ένα τέτοιο από τον Πέτρο, ένα διπλό και όλα να είναι μια χαρά. Εντάξει, γιατί τώρα, αν μπούμε σε μια συζήτηση, τώρα τι θα κάνουμε, δεν θα βοηθήσει.
1: Ναι.
3: Λέω εγώ.
1: Εγώ έχω να πω πριν πάω στο Μεξικό.
3: Πάμε.
1: Είχα χρόνια, έτσι, πολλά χρόνια να αισθανθώ τέτοια προσμονή και αδειμονία για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Ηρακλή στο Καφτανζόγλιο. Εντάξει, προφανώς είχα, ας πούμε, προσμονή για τα παιχνίδια με τη Λάρισα, είχα για τα παιχνίδια πέρυσι που κρίνανε την άνοδο, αλλά δεν συγκρίνεται μέσα στο μυαλό μου αυτή η προσμονή με την προσμονή ενός παιχνιδιού αλφαεθνικής. Είχα πολλά χρόνια να το αισθανθώ, γιατί προφανώς είχαμε και χρόνια να παίξουμε αλφαεθνική. Εγώ, παιδιά, τέτοιο αίσθημα που έχω για αυτό το παιχνίδι αισιοδοξίας σε συνδυασμό με must win, έχω να το αισθανθώ από το παιχνίδι με το Πανθρακικό που παίξαμε την χρονιά 15-16, τέλος πάντων, του Καναδού, που είχαμε ανέβει, την πρώτη χρονιά που παίξαμε, όχι εκείνη που μας δείξαν, την προηγούμενη, που είχαμε κάνει μια καλή πορεία μέχρι τότε στο πρωτάθλημα. Τι είχαμε, να θυμηθώ τα αποτελέσματα, δεν μπορώ τώρα να τα θυμηθώ τα αποτελέσματα, πρέπει να ήταν μετά το διπλό στην Τρίπολη και κάποιον είχαμε κερδίσει και πριν από αυτό, δεν θυμάμαι ποιον. Είχαμε κερδίσει το Παναθηναϊκό, Τρίπολη και μετά παίζαμε με το Παναθηναϊκό. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Είχαμε δύο νίκες νομίζω σε ρί. Ήμασταν σε τροχιά αυτό που λέμε Ευρώπης και παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φαινόταν ότι θα πέσει. Δηλαδή ήταν ήδη πεσμένος, να το πούμε έτσι, αυτό. Και λέμε πάμε τώρα. Αυτό. Αυτό το πάμε τώρα έχω να το αισθανθώ από τότε. Τότε δυστυχώς πήγαμε, αλλά δεν. 0-0 είχε λήξει εκείνο το μάτς. Πολύ βαρετό μάτς. Μόνο καλό θυμάμαι ένα δοκάρι του Βέγιο από ένα πολύ μακρινό σουτ. Αρκετό. Είχε αρκετό κόσμο το γήπεδο, γιατί υπήρχε αυτή η προσμονή που λέω κλπ. Αυτό το πράγμα αισθάνομαι και τώρα. Τώρα ίσως είναι ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε και χρόνια. Είναι πρώτο μάτς που θα πάμε στο Καφτανζόγλιο μετά από τόσα χρόνια. Οφείλουμε να είμαστε εκεί, οφείλουμε να φέρουμε τους φίλους μας, οφείλουμε να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι Ηρακλήδεις και έχουν χρόνια να έρθουν στο γήπεδο, να μιλήσουμε με φίλους, με συγγενείς, με ό,τι γνωστό έχουμε Ηρακλειδέα. Πρέπει, τώρα αρχίζει το καλό που λέμε, πρέπει και για την ομάδα και για τον προπονητή και για τη διοίκηση να δείξουμε τη στήριξή μας έμπρακτα και

0: Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι, Πέμπτη. Σωστά. Λάθος μέτρησε.
0: Μόνο το Παναθηναϊκό να
1: είναι 12 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός πάει
0: έχουμε την προϋπόθεση να είμαστε. Ε?
1: Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό λέω. Μόνο το Παναθηναϊκό αναφήναμε, αλλά φέτος πάει για πρωτάθλημα.
1: Πέμπτη, σωστά το είπες.
0: Οπότε έχουμε την προϋπόθεση να είμαστε η Πέμπτη σε εισιτήρια και σε προσέλευση κλπ. Πρέπει να το κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί, αλλά ο Άρης δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Δεν πηγαίνουν οι Αριανοί στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει μέσα στη σεζόν αυτό. Δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει. Με όλο το σεβασμό, δεν το λέω για να υποτιμήσω ή κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως ότι θα αλλάξει αυτό φέτος. Δεν γίνεται να μας περάσει όφη. Πάλι με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας. Είναι ευκαιρία να δείξουμε ότι δείτε. Όταν μιλάμε ότι ο Ηρακλής είναι σε top 6 ομάδες στην Ελλάδα, αυτό εννοούμε. Πάρτε τα νούμερα, βάλτε τα εκεί που ξέρετε, είμαστε η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Σε κόσμο. Αυτό ακριβώς εννοώ μόνο εναντίον όλων, ότι πρέπει να φαίνεται νούμερα σαν κομμένα εισιτήρια. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να γίνει. Δυστυχώς στον Ηρακλή πάντα είχαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ερχόταν κόσμο στο γήπεδο και λες πόσο να έχει σήμερα. 10.000 και είχε 3.000 κομμένα εισιτήρια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το μάτς εκείνο που παίξαμε με την Καβάλα την χρονιά, την τελευταία, το 11, δηλαδή το 10-11, που είχαμε ξεκινήσει, είχαμε νικήσει τον Ολυμπιακό. Το 2-1. Είχαμε φέρει χ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μετά κερδίζουμε τη Λάρισα. Και μετά παίζουμε ξανά εντός με την Καβάλα. Με τον Ηρακλή να είναι πρώτος. Μέσα το γήπεδο είχε 15.000 κόσμο. Βάλτε να δείτε στιγμιόρυπα από το μάτς πώς ήταν το γήπεδο. Άσχετα που χάσαμε, αυτό είναι άλλο θέμα. Και είχε 4.000 κομμένα εισιτήρια. 3-4. Αυτό πρέπει κάποιος μην αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει χθες.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξει. Επειδή ακόμα δεν έχουμε πάει στο Καφτανζόγλιο, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Τώρα που θα πάμε, θα πρέπει να το κρίνουμε κάθε αγωνιστική. Πρέπει να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να έρθει στο γήπεδο και να πάρει εισιτήριο. Όσοι δεν έχουν διαρκείας. Και όποιοι έχουν διαρκείας, παιδιά, ακούστε και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Έχεις διαρκείας. Πηγαίνεις εκεί στο Securita. Και ξέρω εγώ το δείχνεις. Εντάξει, πλέον δεν γίνεται, γιατί θεωρητικά πρέπει να τα σκανάρεις στο τουρνικέ. Οπότε αυτό που λέω μάλλον δεν θα συμβαίνει. Αλλά σε περίπτωση που συμβεί αυτό που θα πω, πηγαίνεις στο security, το βλέπει, σου λέει παίρνα. Εσύ θα ζητήσεις να το χτυπήσει, να φανεί ότι μπήκες. Όχι, έχεις διαρκείας, παίρνα. Το έδειξες, εντάξει. Ξαναλέω, μάλλον δεν θα συμβαίνει αυτό, γιατί όπως είδαμε και μέχρι τώρα στα γήπεδα που πήγαμε, το σκανάρι στο QR στο τουρνικέ και
1: γυρνάει. Αλλιώς δεν γυρνάει.
0: Ναι. Αλλά λέμε εμείς τώρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί είναι η εικόνα της ομάδας, αυτό που λέει ο Βασίλης, είναι ότι η εικόνα της ομάδας μετράει, στην εικόνα της ομάδας μετράει αυτό το attendance που βγαίνει κάθε αγωνιστική και στο τέλος, ότι η τάδε ομάδα είχε τόση προσέλευση. Είτε πρόκειται για προσέλευση μέσω διαρκείας, είτε πρόκειται για προσέλευση με εισιτήρια, μετράει ότι ήρθαν στο γήπεδο 10.000 κόσμο. Άρα αν είμαστε 10 μέσα, 10 πρέπει να είναι και τα χτυπήματα.
0: Κοίτα, εντάξει.
2: Άσχετο, ότι είδε ένα μήνυμα ότι αν στη Στιονίδη έπαιζε ο Κυνηγόπουλος, θα ήταν 0-2 το μάτς. Αυτό.
1: Ο φετινός Κυνηγόπουλος. Ο φετινός.
2: Γενικά, σε αυτό που έχει Στιονίδη, αν έπαιζε ο Κυνηγόπουλος.
1: Ο φετινός Κυνηγόπουλος είναι φοβερός. Τον παραδέχομαι.
2: Τώρα δεν μεταξύ τα μηνύματα του Δημήτρη του Φελάνου να ευχηθούμε περαστικά.
1: Γιατί?
2: Είχε ένα.
1: Αδερφέ μου, περαστικά.
2: Ένα τραυματισμό, εσά σωστό σεντερφόρ.
1: Σε αγώνα. Περαστικά, αδερφέ μου, να είσαι καλά, γερός, να επανέλθεις. Α, να επανέλθεις. Δίπλα μας.
0: Τώρα να απαντήσω λίγο εδώ πέρα. Εγώ, ναι, σωστά. Να επανέλθει περαστικά. Εντάξει, το έχουμε ευχηθεί.
2: Δημήτρη, γερά στα γήπεδα ξανά.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι. Να το τέλος πάντων.

0: Ναι, λέει ο Γιώργος και ο Δημήτρης, λένε και οι δύο, ουσιαστικά περίπου το ίδιο. Πρέπει να με τις τιμές που έχει ο Office είναι ότι κάνει τη χρονιά της ζωής του. Μάλλον να νιώσει ότι είναι δύσκολο να τον περάσουμε. Κοίταξε. Εγώ βλέπω το εξής και συμφωνώ με αυτό που λέει ο Δημήτρης από κάτω, ότι αν εμείς ήμασταν στη φάση του θα είχαμε 30.000 στο Καφτανζόγλιο. Συμφωνώ. Εγώ είδα ότι με τη Hoffenheim, που δεν έχω δει να έχουν παραπάνω κόσμο, ας πούμε, σε μάτς αυτή φέτος, είχαν 14.000 εισιτήρια και περίπου και τόσο κόσμο, γιατί φαινόταν, δηλαδή, εντάξει, άντε να είχε 15.000 κόσμο. Εμείς τόσο κόσμο μπορούμε να μαζέψουμε σε 5 μάτς φέτος. Τουλάχιστον σε 5 μάτς, ανεξάρτητα από το τι πορεία θα κάνει η ομάδα, με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, μπορούμε να μαζέψουμε τόσο κόσμο και παραπάνω ενδεχομένως, άσχετα με το τι πορεία θα κάνει η ομάδα, ενώ αν θα κάνει καλή ή κακή πορεία 5-8 ή πορεία σωτηρίας. Αυτό, δηλαδή, η διαφορά, ας πούμε, της δυναμικής μεταξύ των συλλόγων είναι τεράστια. Οπότε συμφωνώ ότι όντως η σύγκριση δεν είναι μεταξύ των συλλόγων, αλλά ακόμα και σε αυτήν την χρονική συγκυρία και την, αυτήν την πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι ο Όφη κάνει την καλύτερη χρονιά του ενώ εμείς τώρα γυρίσαμε, πάλι πιστεύω ότι μπορούμε να τους περάσουμε. Πρέπει να το κάνουμε, για μένα δεν υπάρχει τέτοιο. Εννοείται ότι αν δεν το κάνουμε, δεν θα πούμε ότι είναι αποτυχία, εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι αποτυχία. Θα πρέπει όμως να είμαστε με αυτόν τον στόχο. Και ας είναι, ρε παιδιά, ας βγούμε και έκτη στην τελική, να σας πω κάτι, ας βγούμε και έκτη. Πάλι.
1: Εντάξει, εγώ θα πω να μην κοντραριζόμαστε, δεν έχουμε εκεί νόημα να πούμε ότι βάζουμε στόχο να περάσουμε
0: όχι,
1: τον
0: όχι,
1: πάδε.
0: Δεν είναι, ναι, δεν το λέμε σαν στόχο να περάσουμε.
1: Έτσι το λαμβάνει ο κόσμος.
0: Α,
1: και δεν μ' αρέσει ο,
0: έχουν καλεσμένο?
1: Τον Γκόντι, όχι το...
0: Τον
1: Γκόντι του Όφη,
0: τον
1: Χρήστο το Γκόντι. Εγώ του βγάζω το καπέλο του Γκόντι.
0: Βγάλω το. Δεν φοράει.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι.
1: Ναι, είναι. Φέτος κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα. Από πέρσι, βέβαια.
2: Και γενικά δίνει έτσι τα δικά του, τις δικές του απαντήσεις. Αυτός που λέγανε ότι απλά έχει άστρο. Εγώ πιστεύω στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, αδικήθηκε.
1: Υπάρχουν καλοί προπονητές που δεν έχουν ακόμα καλό βιογραφικό. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Υπάρχουν και καλοί προπονητές όμως που μπορεί να έχουν και βιογραφικό και να μην τους κάτσει η ομάδα. Εντάξει.
2: Σίγουρα. Δεν διαφωνεί
1: κανείς. Και αυτό που λέει πολλές φορές ο Μονεβασιώτης, ότι η FIFA έβγαλε ότι ένας στους 10 προπονητές. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό από πού υπάρχει, δεν το έχω διαβάσει ποτέ αυτό, αν υπάρχει τέτοιο paper, ας πούμε. Αλλά καταλαβαίνω τη λογική, ότι μπορεί να έρθει ένας προπονητής σε εμάς και να μην πιάσει και να πάει κάπου αλλού και να πιάσει. Επομένως, είναι λίγο περίεργο το κατά πόσο μπορούμε να λέμε ένα προπονητή αυτός είναι καλός ή αυτός είναι κακός. Τέλος πάντων, όπως και με παίκτες πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ο Κόντις δεν είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Επίσης, πολύ βασικό αυτό που λέει ο Αγελαδάρης Θήτα 10. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο και πρέπει το γήπεδο να ζει για το ποδόσφαιρο. Να ζει για τον Ηρακλή. Να μην ζει για τη μιζέρια, να μην ζει για την κρίνια, να μην αρχίσουν τα «Ωχ, μωρέ, και τι είναι αυτό» και κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο λάθος. Πάμε να στηρίξουμε την ομάδα ολόπλευρα.
1: Κυνηγόπουλο, κάντο καλά.
0: Δεν έχουμε κυνηγόπουλο.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα ολόπλευρα. Αυτό.
1: Οπότε... Συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε και πάρα πολλά μπράβο και στον ΓΑΜΑΣΥΓΜΑ και σε όσους βοήθησαν για την εκδήλωση που έγινε. Πότε έγινε τώρα η εκδήλωση?
0: Την Παρασκευή.
1: Παρασκευή. Χάνουν τις μέρες, δεν?
0: Προχθές.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήρθανε και παίκτες και από όλα τα τμήματα, και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από άλλα τμήματα της ομάδας. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ήρθε αρκετός κόσμος. Είναι ωραίο αυτό να συμβαίνει, γιατί έτσι το να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, να μιλάμε, να βρισκόμαστε για πρώτη φορά, να ανταλλάσσουμε και δύο-τρεις κουβέντες, πέραν από δύναμη, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος και ότι δεν είναι όλα ποδόσφαιρο μόνο και η μπάσκετ ή οτιδήποτε, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά τμήματα. Είδαμε μια πάρα πολύ ωραία φανέλα στο βόλεϊ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία φανέλα.
1: Η φανέλα του βόλεϊ, όπως και το νέο Ira Store, το οποίο όσοι δεν ήρθατε καλά είναι να το επισκεφτείτε. Έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Νομίζω και οι τιμές του ήταν πάρα πολύ καλές. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή είναι αρκετά προσιτές οι τιμές του και αρκετά ωραία προϊόντα, τα οποία βέβαια μπορείτε να τα βρείτε και πολλά από αυτά και, και μέσω ίντερνετ για όσους δεν μπορούν να έρθουν. Αλλά είναι ωραίο, παιδί μου, ειδικά αν μένετε εδώ στην πόλη και έχετε και ένα παιδάκι ή οτιδήποτε, ή ένα ανεψάκι, ή ένα βαφτιστικό, να έρθετε μια βόλτα, να περάσετε, να σταματήσετε, να πείτε ένα γεια, να κάνετε και δυο ψώνια. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και η ατμόσφαιρα και όσα προσφέρει το Era Store.
2: Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ τώρα την build και έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα Fußball Zwerg, το οποίο σημαίνει ποδοσφαιρικός νάνος.
0: Ναι, η οποία build είναι η ίδια που είχε πει τον Όφη μια non-name ομάδα. Ναι. Άρα να έχουν κάποιο κόμπλεξ αυτοί εκεί.
2: Και λέει Platz 31, FIFA Feldrangs, λες, ότι είναι 41η ομάδα, ρε παιδί μου, στην κατάταξη της FIFA. Και αυτά, ξέρεις,
1: okay. Να σου πω κάτι.
2: Ειλικρινά δεν με νοιάζει καθόλου εθνική, πραγματικά εθνική αδιαφορίας. Αλλά όταν διαβάζω τέτοια άρθρα, ξέρεις, λίγο ξυπνάει μέσα μου το.
1: Μα αυτό το πράγμα.
2: Έχει ένα πιζάζ.
1: Μα αυτό που λένε δεν το κάνουν χειρότερο. Άρα χάσανε ίδιο, από ένα τυποτένιο, από μια της πλάκας ομάδα. Αυτό,
0: ναι, αυτό το είπε η Bild μετά το την ήττα ή πριν.
2: Όχι, μετά.
0: Α, τώρα το έγραψε δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό
2: λέει, ρε παιδί μου, ξεκινάει κάνουν... και λέει ότι Klopp had a son from the
0: spiel. Αυτό ξέρεις γιατί το κάνουν.
2: Ότι ο Klopp τους είχε προειδοποιήσει τέλος πάντων για τον ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ναι, αυτό το κάνουν γιατί θέλουν, αντιλαμβάνομαι λίγο την νοοτροπία τέλος πάντων την γερμανική σε αυτά. Θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τον αντίπαλο για να κάνουν τους παίχτες τους να αισθανθούν χειρότερα για την ήττα.
1: Καταπληκτικό. Φοβερό. Πολύ ωραία λογική. Φοβερή νοοτροπία.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Φοβερή νοοτροπία.
0: Μην το ψάχνεις.
1: Φοβερή νοοτροπία.
0: Δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι το κάνει τόσο για να υποτιμήσει.
1: Τον Γκλοπ δεν το κράψαν. Δεν το κράξανε τον Γκλοπ. Έτσι με στραβό στόμα. Μυρωδιά.
2: Αφού του είπε ότι άμα με κράξετε, ξεχάστε με.
0: Παιδιά, τώρα να κάνουμε μία παρένθεση. Ο Κλοπ σε αυτό το παράθυρο είπε ότι θα καλέσει πολλούς ποδοσφαιριστές
1: 40
0: και θα έχει άλλους στα δύο πρώτα μάτς, άλλους στα δύο δεύτερα. Κάνει δοκιμές να δει ποιοι κάνουν για την εθνική, ποιοι δεν κάνουν για την εθνική Γερμανίας πάντα, έτσι. Και μετά κάπως να καταλήξει στο ποιους θα καλεί, ας πούμε, πιο συχνά.
1: Κάνει αυτό που λέμε, βάλ τους να τους δεις.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί είναι μια δουλειά που δεν είχε γίνει από τους προκατόχους του. Τώρα προσπαθεί, και επειδή έχω διαβάσει λίγο, ασχολούμαι γενικά με την Εθνική Γερμανία, έχω δει ότι προσπαθεί να εφαρμόσει μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, μια γερμανική, πιο γερμανική, ας πούμε, νοοτροπία. Τους έχει κόψει το κινητό πριν τα μάτς. Έχει περιορίσει τις επισκέψεις στο ξενοδοχείο συγγενών, φίλων κλπ. Δεν
2: είναι αυτό. Ναι, ναι. Κοίτα, Δημήτρη, αυτή στα γερμανικά γράφεται, ρε παιδί μου, ότι ο Κλοπ είχε ήδη προειδοποιήσει για τον ποδοσφαιρικό νάνο με κατάταξη 41η στο FIFA World Rankings πριν από το παιχνίδι, μιλώντας για μια χρυσή γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Ο Κλοπ μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια για την εθνική μας πριν το match.
2: Ναι, αλλά και η πιο πολύ κράζει τους παίκτες. Λέει γενικότερα ότι ναι, όχι, έχεις κατοχή, αλλά δεν γίνεται να περνάει μισή ώρα για να γίνεις, να είσαι πραγματικά αποδοτικός και επιθετικός.
0: Απείλησε η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, δεν έβαλε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν επικίνδυνη και το έφαγε. Ναι. Αυτό συνέβη ουσιαστικά.
2: Ναι. Το μόνο πλέον για τον Κλοπ είναι ότι σίγουρα λέω δεν είναι αυτό το ντεμπούτο που είχε φανταστεί ο 59χρονος τεχνικός, μετά την ισοπαλία με ένα με την Ολλανδία. Και λοιπά και λοιπά.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είχε
2: βάλει. Πιο πολύ με τους παίκτες τα βάζει.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ αυτό που λέω, ότι ο Κλοπ βλέπει αυτά τα παιχνίδια και αυτό το παράθυρο σαν εντελώς δοκιμαστικά. Σαν να πέσει φιλικά. Απλά αντί για friendly, international friendly, έχει τον τίτλο Nations League. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και αν οι Γερμανοί είναι λίγο έξυπνοι στις εφημερίδες και στα μέσα και σε όλα αυτά, θα το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία
0: εκπομπή. Να πω για το Μεξικό που δεν είπα πριν.
1: Άντε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό και να κλείσουμε την εκπομπή τέχνης και πολιτισμού.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν που λέτε παιδιά μου, καλά μου παιδιά, όπως είπα Μ' αρέσει πάρα πολύ η country μουσική. Μ' αρέσει ο Fluffy. Είχα πάει και τον είχα δει από κοντά. Ο Fluffy, λοιπόν, ο Gabriel Iglesias σε μία. Ο stand-up comedian αυτό. Σε μία. Σε ένα. Κομμάτι, ας πούμε. Σε ένα κείμενό του. Λέει ότι είχε βρεθεί με τον Snoop Dogg, που το πιστεύω. Και κάπως είχε πέσει, είχε ακουστεί. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το είχε φτάσει εκεί τη συζήτηση. Είχε παίξει ένα μεξικάνικο τραγούδι από τον Snoop Dogg την ώρα που μιλούσαν, ας πούμε, με τον Gabriel Iglesias, το οποίο έλεγε κάποια έτσι πολύ βίαια πράγματα που έχουν να κάνουν με τακτικές καρτέλ και λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει το έβαλε αυτό. Ο Gabriel Iglesias έμεινε άφωνος. Του λέει, ξέρεις τι λέει αυτό το τραγούδι, το μεξικάνικο τραγούδι? Και λέει του είπα στον τον κουτρασπάντων ότι gangster recognize gangster. Ότι ναι, τέλος πάντων,
2: ναι.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή είμαι φύσιν περίεργος, έψαξα να βρω ποιο τραγούδι ήταν αυτό και τι λέει, και το βρήκα. Ήταν το Κρυμένδε Κουλιακάν, το έγκλημα στο Κουλιακάν, το οποίο ήταν ένα τραγούδι για δύο κυρίους, οι οποίοι, δύο τότε κυρίους, οι οποίοι δεν ήταν μετά κύριοι γιατί πέθαναν. Ναι, παρένθεση, είναι λάθος για κάποιο λόγο να λέμε κύριο κάποιον που έχει πεθάνει.
2: Ισχύει.
0: Δεν ξέρω γιατί ακριβώς, οπότε ναι. Αυτοί δολοφονήθηκαν από κάποιους άλλους κυρίους, οι οποίοι τους σκοτώσανε, τους πατήσανε με το αυτοκίνητο, κάνανε μπρος πίσω, τους πατήσανε και μετά τους αφήσανε και τα πτώματά τους εκεί για να τα φάνε τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, ακούω εγώ αυτό το τραγούδι, λέω, ωραία μουσική έχει. Γιατί όντως μ' άρεσε η μουσική, μου θύμιζε κάποια συγκεκριμένα country κομμάτια από τη Λουιζιάννα, τη λεγόμενη Καζούν μουσική. Και εκείνη είναι με ακορντεόν όπως και τα μεξικάνικα. Και
2: είναι και μπαχαρικό αυτό, by the way.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα σαν στυλ. Σαν στυλ μουσικής. Μου άρεσε αυτό το. Αυτή η μουσική, παιδιά, παίζεται με τρία όργανα. Είναι το ακορντεόν. Είναι μία μεξικάνικη κιθάρα που δεν είναι κιθάρα. Είναι πιο χαμηλή η τονικότητα. Λέγεται μπάχο έκτο ή μπάχο κίντο, ανάλογα με το πόσες χορδές έχει. Μπάσο προαιρετικά και κάποια κρουστά, τα οποία είναι κρουστά μπάντα στρατού.
2: Okay.
0: Οπότε ναι, μ' άρεσε αυτό το στυλ μουσικής εμένα. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ το βάλς. Και επειδή αυτά είναι σε δύο ρυθμούς, ή βάλς ή πόλκα, δηλαδή τρία τέταρτα ή δύο τέταρτα, μ' άρεσαν πάρα πολύ.
2: Βάλς τύπου Σωστακόβιτς. Βάλς τύπου Σωστακόβιτς.
0: Μ' αρέσει το βάλς σαν ρυθμός.
2: Okay.
0: Το τρία τέταρτα. Όποιο δηλαδή τρία τέταρτα, παράδειγμα, είναι και το. Είναι κάποια υπηρώτικα.
1: Τι εκπομπάρα είμαστε.
0: Η κοντούλα λεμονιά είναι τρία τέταρτα.
1: Φίλε, τι λέμε.
0: Η κοντούλα λεμονιά είναι τρία τέταρτα. Ο ρυθμός της είναι βάλς. Άσχετα που δεν χορεύεται σαν βάλς προφανώς.
1: Ορίστε, ο Φελάνος να έρθει λέει να παίζει ακορντεόν.
0: Ναι.
1: Έχει λέει και το πόδι το τέτοιο, μια χαρά. Ελεήστε όποιος περάσει.
0: Οπότε εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο. Βρήκα λοιπόν ότι ο κύριος που. Και αυτός πλέον δεν είναι κύριος, γιατί επίσης έχει πεθάνει. Που έλεγε αυτό το τραγούδι ήταν ο Τσαλίνο Σάντσες, ο οποίος για κάποιους που. Μάλλον λίγοι το ξέρετε, για τους περισσότερους δεν το ξέρετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε στα 32 του χρόνια, επίσης δολοφονημένος από κάποιους άλλους ανθρώπους. Ο οποίος Τσαλίνο Σάντσες ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε ένα πάρα πολύ φτωχικό, ας πούμε, χωριό έξω από το Κουλιακάν, στην Σιναλώα.
1: Δεν σου κοιτάει όλα από εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να δω που θα το πάει, λέει.
0: Λοιπόν. Μεγάλωσε δύσκολα. Ο πατέρας του πέθανε όταν ο ίδιος ήταν 6 ετών και από μικρός αναγκάστηκε να γίνει ο πατέρας της οικογένειας. Και όταν ήταν ο ίδιος 15 χρονών, η λίγο μεγαλύτερη αδερφή του βιάστηκε. Οπότε ο ίδιος πήρε ένα όπλο και πήγε και σκότωσε αυτόν που τη βίασε. Δεν, δίκαιο άδικο δεν θα το κρίνουμε αυτό τώρα.
1: Δεν,
0: αυτό συνέβη εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Ιστορικά λέμε τι έγινε.
0: Αυτό συνέβη εν πάση περιπτώσει. Η λεμονιά δεν είναι 7-8 Χρήστο. Χρήστο, ψάξτε το καλύτερα. 7-8 είναι η καλαματιανή.
2: Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο.
1: Σταματήστε τα σχόλια, δεν θα φύγουμε ποτέ. Αυτό τώρα είναι γιατί υποστηρίζει το Μεξικό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Α, ναι, εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Και εγώ και αυτό.
0: Οπότε ο Σαλίνας στα 15 του έφυγε από το Κουλιακάν για να μην τον σκοτώσουν οι φίλοι αυτού που βίασε την αδερφή του που πέθανε. Οπότε πήγε στη Τιχουάνα. Στη Τιχουάνα ήταν ο αδερφός του, ο οποίος έκανε κάποιες μικροδουλειές εκεί στα σύνορα. Μπορείτε να φανταστείτε τι, τι μικροδουλειές. Τον βοηθούσε. Κάποια στιγμή σε ένα ραντεβού δολοφονήσαν τον αδερφό του, πιάσαν τον ίδιο το Τσαλίνο, τον βάλαν φυλακή. Και αυτός μέσα στη φυλακή άρχισε να γράφει στιχάκια για συγκρατούμενους του, υμνώντας τα κατορθώματά τους ουσιαστικά, τα οποία κατορθώματα μπορείτε να φανταστείτε τι είναι για να ήταν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί του δίνανε σε αντάλλαγμα διάφορα τιμαλφή, όπως ρολόγια που του αρέσανε πάρα πολύ, χρυσοσκάλιστα όπλα ή και λεφτά. Κάποια στιγμή βγαίνει από τη φυλακή, περνάει τα σύνορα, πηγαίνει στο Λος Άντζελες και ναι, πηγαίνει στο Λος Άντζελες που ήταν μια συγγενής του εκεί πέρα και αρχίζει και μένει εκεί. Εκεί πέρα, ενώ δούλευε αυτός νόμιμα πλέον, δηλαδή έκανε δουλειές που κάνουν κλασικά οι Μεξικανοί που πηγαίνουν στις ΗΠΑ σαν λατζέριδες ή κυπουροί ή τέτοια πράγματα, εκεί πέρα τον πλησίασαν αυτοί για τους οποίους είχε γράψει στιχάκια και τους ζητήσαν να τα κάνει τραγούδια.
1: Θες να το σταματήσουμε εδώ?
0: Όχι.
1: Να ρίξουμε.
2: Όχι.
1: Να συνεχίσουμε στην επόμενη, να τους τραβήξουμε τον κόσμο, ρε.
0: Όχι.
1: Θα το πείσω
2: όλο. Δεν αφήνουμε cliffhangers εδώ πέρα.
1: Έχω πάθει σαν το ματζάρι. Κοίταξε με. Είμαι εδώ έτοιμος εδώ και έχει δώσει καθυστερήσει ο διαιτητής 16 λεπτά. Είμαι έτοιμος να το σκάσω εδώ πέρα.
2: Περνάω υπέροχα, όχι.
0: Πάμε. Λοιπόν, ωραία.
2: Τον έχασε τον ηρμό του τώρα.
0: Όχι, δεν τον έχασα τον ηρμό μου.
1: Δεν χάρη εγώ, Κυριακή, τον ηρμό του με τίποτα.
0: Αυτή την ιστορία την έχω πει πολλές φορές. Την έχω δουλέψει δηλαδή. Λοιπόν,
2: Βασίλης Μεσάικο Μπίλεκ.
0: Οπότε εκεί πέρα άρχισε τα τραγούδια να τα ηχογραφεί πλέον. Μάλιστα.
1: Για αυτούς που κάνουν βάρδια στις φυλακές για αυτό.
2: Sorry, παιδιά, δεν τον ξανακόβουμε. Συγγνώμη.
0: Κλείστε λίγο το μικρόφωνο αυτού, γιατί όλο διακόπτει. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν άρχισε να τα ηχογραφεί κατόπιν απέτησης αυτών για τους οποίους τα είχε γράψει. Και δεν ήταν να τα ηχογραφείς ο ίδιος. Είχε προσλάβει μια μπάντα η οποία αποτελούνταν από τα όργανα που ανέφερα πριν και έναν τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και έτσι από σπόντα ανέλαβε ο ίδιος να τα τραγουδήσει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το πράγμα ήταν που τον έκανε σαν τραγουδιστή. Γιατί βγήκαν τα πρώτα που ήταν για κάποιους συγκεκριμένους, αυτοί για τους οποίους είχαν γραφτεί τα τραγούδια, καφιόντουσαν για το ότι έχω τραγούδι δικό μου. Οπότε όποτε κάνανε φιέστες, δηλαδή πάρτι και τέτοια πράγματα, βάζαν τα τραγούδια και παίζανε. Ακούγανε οι καλεσμένοι και λέγανε πω τι ωραίο, θέλω κι εγώ. Ποιος το έκανε? Ο Τσαλίνο. Πάνε βρέστονα. Και έτσι άρχισε η μεξικάνικη κοινότητα των ΗΠΑ να μοιείται στον Τσαλίνο Σάντσες, γιατί σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα μεξικάνικα τραγούδια που κυκλοφορούσαν τότε, ο Τσαλίνο έδινε μια πραγματικότητα έδινε μια άποψη της πραγματικότητας που βίωναν όλοι οι Μεξικανοί, είτε ήταν μετανάστες είτε όχι, χωρίς να κόβει τίποτα. Έλεγε όλες τις ιστορίες όπως τις είχε βιώσει ο ίδιος ή του τις είχαν διηγηθεί ενδεχομένως, χωρίς λογοκρισία, χωρίς άμβλυνση των πληροφοριών χωρίς τίποτα. Αυτό το πράγμα εμένα με έκανε και να συνειδητοποιήσω το πώς ζούσαν οι Μεξικανοί τότε. Με έκανε να τους συμπαθήσω πάρα πολύ για τις κακουχίες που βίωναν και που βιώνουν ακόμα από τους βόρειους γείτονές τους. Με έκανε να ταυτιστώ σε μεγάλο βαθμό βλέποντας ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά και βλέποντας ότι όσες φορές ας πούμε έχω τύχει να δω Μεξικανούς να αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους, με οτιδήποτε, έχουν έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φιλοξενία και τέλος πάντων είναι πάρα πολύ κοντά στη δικιά μας την νεοτροπία, των Ελλήνων δηλαδή. Οπότε όλο αυτό συνδυαστικά.
3: Ξανακάνετε την ερώτηση, σας παρακαλώ.
0: Τι έγινε? Okay. Οπότε όλο αυτό συνδυαστικά με έκανε να συμπαθώ το Μεξικό. Αυτό είναι η ιστορία, δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή μέσα από τη μουσική της χώρας συμπάθησα την ίδια τη χώρα.
2: Μ' αρέσει το «δεν έχω να πω κάτι» και είναι εδώ και ένα ποιοτικό τέταρτο που έχει κάνει μια τρομερή ιστορική αναδρομή και μου αρέσει που πει «δεν έχω να πω και τίποτα».
4: Δεν γελάω με αυτά που λες καθόλου. Δεν μπορώ να φανταστεί τα μηνύματα, δεν ξέρεις.
2: Πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έχω να πω ότι επειδή αναφέρθηκε ο Φλάφη, έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με ένα μικρό κείμενο που έχει, ρε παιδί μου, που λέει πρακτικά ότι. Εμένα το αγαπημένο μου ποτό είναι το Jägermeister. Ωραία. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι ποτό το οποίο σε κάνει να λες το όνομά του για να το παραγγείλεις, δεν είναι ασφαλές.
0: Τι εννοείς, ότι δεν λες φέρε ένα ουίσκι και λες φέρε ένα Jäger?
2: Μπράβο, ναι. Γιατί λέει, καταρχάς είναι πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή για διαβητικούς, ας πούμε, είναι απαγορευμένο. Και επειδή η συστασία του είναι πάρα πολύ πηχτική, είναι σαν σιρόπι, κάθεται και στο στομάχι περισσότερο από όλα. Οπότε και ο μεταβολισμός του είναι πάρα πολύ αργός και γενικότερα προκαλεί αυτό το χάος, ρε παιδί μου, και δεν έχω ταυτιστεί με κείμενο περισσότερο από αυτό. Και περίμενα τόση ώρα απλά να πω αυτό και άκουσα όλη την αναδρομή την ιστορική για το πώς κατέληξε να υποστηρίζεις το Μεξικό.
0: Να πούμε συμπληρωματικά στην ιστορική αναδρομή ότι ο Τσαλίνο Σάντσες άρχισε να αποκτάει πολύ μεγάλη φήμη στη μεξικάνικη κοινότητα. Το 1992 το Γενάρη στην Κοατσέλα.
2: Κοατσέλα το event. Το event, το μουσικό το event. Ναι, okay, ναι.
0: Η Κοατσέλα είναι στην Καλιφόρνια, είναι βασικά. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν λόγο να τον σκοτώσουν ή τέλος πάντων θέλαν να τον βρούνε, όσο άρχισαν να αποκτάει φήμη, μπορούσαν πιο εύκολα να τον βρίσκουν. Στην Κοατσέλα, λοιπόν, συνέβη το εξής σκηνικό. Γίνεται η συναυλία, τώρα παίζουν εκεί κανονικά, και ένας από το κοινό τραβάει πιστόλι. Αρχίζει και πυροβολάει προς τη σκηνή. Ο Τσαλίνο, όντας τυπικός Μεξικανός που έχει ζήσει πολλά, κουβαλούσε όπλο, ο ίδιος. Οπότε τον πυροβολάνε από το κοινό, αρχίζει και πυροβολάει και αυτός προς αυτόν που τον πυροβολούσε. Και βρίσκεται κόσμος μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Δύο σφαίρες πέτυχαν τον ίδιο. Μία σφαίρα πέτυχε τον ακορντεονίστα. Ο Τσαλίνο πέτυχε έναν 20χρονο και τον σκότωσε χωρίς να το θέλει. Και ένας από το κοινό έπεσε πάνω στον αυτόν που ξεκίνησε να πυροβολάει. Του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε στο στόμα, αλλά δεν τον σκότωσε. Δεν πέθανε από αυτό. Όχι, δεν πέθανε αυτός που πυροβόλησε.
2: Α, okay.
0: Ο Σαλίνο μπήκε στο νοσοκομείο. Αυτό τον έκανε πασίγνωστο, τον έμαθαν όλοι. Δηλαδή, και με το που βγαίνει, έχει προτάσεις από παντού. Και η μία από τις προτάσεις βγήκε κάπου την άνοιξη. Η μία πρόταση ήταν να πάει να τραγουδήσει στο Κουλιακάν, που δεν είχε μπει στο Μεξικό ποτέ από όταν βγήκε και δεν είχε πάει ποτέ στο Κουλιακάν από όταν έφυγε, και του λέγανε πήγαινε να έλα να τραγουδήσει εδώ, θα σου δώσουμε 20 χιλιάρικα. 20 χιλιάρικα για την εποχή φυσικά ήταν πολλά χρήματα. Ο Τσαλίνο, επειδή προέβλεψε το τι μπορούσε να του συμβεί, ζήτησε τα χρήματα μπροστά και τα άφησε στην οικογένειά του. Θα πει κάποιος ότι θα μπορούσε πολύ απλά να μην είχε πάει. Δεν ρόλαρε όμως έτσι. Δηλαδή, δεν δίλιαζε, να το πούμε έτσι, στον κίνδυνο. Πήγε το Μάιο του 92 και εκεί ήταν που υπάρχει σε βίντεο αυτή η συναυλία. Δηλαδή άμα το ψάξετε το βρείτε το βιντεάκι. Τραγουδάει, τελειώνει ένα κομμάτι και πριν ξεκινήσει το επόμενο στην εισαγωγή του δίνει κάποιος από το κοινό ένα σημείωμα. Διαβάζει αυτό το σημείωμα και φαίνεται στη φάτσα του ότι έχει παγώσει. Δεν έχει αποσαφινιστεί ποτέ τι έγραφε. Μάλλον ήταν κάποιο death threat, κάποια απειλή θανάτου, εν πάση περιπτώσει. Περνάνε 2 δευτερόλεπτα, τα αφήνει όλα στην άκρη και συνεχίζει και τραγουδάει. Τελειώνει την συναυλία, φεύγει και το άλλο πρωί τον βρίσκουν 2 αγρότες σε ένα χαντάκι νεκρό με 2 σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού, 2 τρύπες.
2: Το οποίο σημαίνει ότι ήταν.
0: Ναι. Αργότερα, όταν έγινε έρευνα, η οποία ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι, ο ξάδερφός του είπε ότι φύγαμε από το σαλόν Μπουγανβίλιας μαζί, έτσι λεγόταν το μέρος που τραγουδούσε, στο αυτοκίνητο. Ήμασταν εγώ, αυτός και 2 κοπέλες. Μας σταματήσανε κάτι τύποι, λέει, κάποιοι αστυνομικοί. Μάλλον, να το πούμε πιο σωστά. Τώρα, εγώ το μεταφράζω, κάτι τύποι ντυμένοι αστυνομικοί. Μάλλον δεν ήταν αστυνομικοί οι συγκεκριμένοι τύποι. Ο Τσαλίνο, επειδή κατάλαβε τότε τι θα συνέβαινε φυσικά, ζήτησαν και οι 4 να τους ακολουθήσουν. Ελάτε δηλαδή μαζί μας. Ο Τσαλίνο λέει, αφήστε αυτούς, τους έχω πάρει από τη συναυλία και τους πηγαίνω σπίτι τους και θα πάω εγώ μετά στο ξενοδοχείο μου, ξέρω εγώ. Και έτσι αφήσανε τον ξάδερφό του και τις 2 κοπέλες και πήραν μόνο αυτόν και σκοτώσαν μόνο αυτόν. Είναι ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Δεν είναι άνθρωποι που είχαν, να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν είχαν όλοι αυτή τη σχέση με τα καρτέλ. Το ότι μπορεί να τραγουδούσαν και για ανθρώπους που είναι στα καρτέλ ή να είχαν ένα παρόμοιο lifestyle δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι σε καρτέλ. Απλά οι κακουχίες της ζωής τους έκαναν έτσι. Γιατί και υπάρχει και ένα τραγούδι, όχι του Τσαλίνο δυστυχώς, είναι κάποιου, όταν, ναι, να πω ότι όταν πέθανε ο Τσαλίνο έγινε είδωλο και πάρα πολλοί τον μιμήθηκαν. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά λέει πως ή θα ακολουθήσεις αυτή τη ζωή ή είσαι καταδικασμένος να τρως όλη σου τη ζωή φασόλια. Έτσι το λέει το τραγούδι, το λέει λίγο, τέλος πάντων, μεταφορικά. Θέλοντας να δείξει τους λόγους, δηλαδή, γιατί πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ακολουθήσουν μια τέτοια ζωή σε αυτή τη χώρα.
2: Πάντως, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το Κουλιακάν ακόμα και σήμερα συνεχίζει να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα καρτέλ και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι από το 24 και μετά πλέον έχει διασπαστεί η πόλη σαν Κουλιακάν στα 2, με τη μία πλευρά να είναι με το ένα καρτέλ, ρε παιδί μου, και την άλλη πλευρά με το άλλο. Και δεν ξέρω αν είναι γενικότερο πρόβλημα Σιναλόα ή είναι μόνο στο Κουλιακάν αυτό.
0: Η Σιναλόα έχει ένα καρτέλ. Το καρτέλ τη Σιναλόα κάνει κουμάντο, είναι το νούμερο ένα καρτέλ στον κόσμο.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα γιατί υποστηρίζει η Εθνική Μεξικού.
0: Ρε παιδί μου, αυτό έρχεται μετά.
2: Ξαναπες τα τελευταία 20 λεπτά τσίκου.
0: Αυτό έρχεται σαν κομμάτι τη γενικότερη αγάπη μου προ αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται να αγαπάω τη χώρα και να μην υποστηρίζω την εθνική της ομάδα, πλάκα κάνεις.
2: Επόμενο επεισόδιο, η ζωή του Ντάνι Τρέχο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άρα όλο αυτό σου αρέσει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή. Εμένα μου αρέσει το ότι βλέπω, ρε παιδί μου, μια χώρα η οποία έχει ανθρώπους μάλαμα. Μπορεί να, δηλαδή, λέμε όλα αυτά τα οποία, εντάξει, τα τραγούδια έχουν μέσα βία κλπ. Αλλά οι Μεξικανοί στο πυρήνα τους είναι άνθρωποι σαν. Είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και όλη αυτή όλες αυτές οι κακουχίες που βιώνουν είναι αυτές που τους έχουν οδηγήσει να έχουν αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, συμπεριφοράς και ζωής σε μεγάλο βαθμό. Όχι όλοι φυσικά, δεν είναι όλοι έτσι, εντάξει. Εννοείται, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι όλη τη ζωή τίμοι, εντάξει, δεν έχουν κάνει τίποτα.
2: Άρα το της αγάπης μαχαιριά έπρεπε να έχει χειριστεί στο Μεξικό. Ναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τη σημερινή εκπομπή με σας όλα.
1: Εγώ λέω να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι.
0: Με πιο απ' όλα.
1: Με αυτό. Με τίποτα.
0: Να κλείσουμε.
1: Έτσι, να χαιρετήσουμε απλά τον κόσμο. να το χαιρετήσουμε μεξικάνικα. Πώς χαιρετάνε μεξικάνικα, πώς καλό βράδυ στα ισπανικά.
2: Buenas noches.
1: Α, buenas noches λένε και οι Ισπανοί.
0: Όλοι αυτό λένε.
2: Σε παρακαλώ, στην επόμενη εκπομπή θέλω να έρθεις με σομπρέρο όμως.
0: Δεν έχω, δυστυχώς.
1: Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ μαζί μας.
0: Αρχικά να πούμε τώρα, κάτσε. Τώρα δεν είναι. Αυτό είναι ιστορικά ανακριβές. Ναι, μεν φοράνε σομπρέρο, αλλά αυτοί φοράνε την κλασική. Πώς τη λένε τη φορεσιά, τώρα δεν θυμάμαι.
2: Ποιο το πόντσο.
0: Την τεξανή. Φοράνε τεξανή. Όταν λέμε τεξανή, τεχάνο, είναι ουσιαστικά η φορεσιά αυτή, η κλασική καουμπόκι. Δηλαδή τζιν.
4: Πες το μήνυμα του.
0: Τζιν, μπότες, πουκάμισο γυλαίκο, καπέλο καουμπόικο. Δεν φοράνε σομπρέρο.
2: Για να το ματσάρι γελάς, ε.
0: Το σομπρέρο το φοράνε σε πιο νότιες
4: κυρίες. Κάτι για πόντσο λένε αυτοί, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Πόντσο ρε, πόντσο. Είναι αυτό που είναι σαν κουβέρτα που ρίχνουν από πάνω τους.
0: Ποια είναι η γνώμη για τα μεξικάνικα σύρια? Δεν έχω γνώμη, δεν τα έχω τίποτα.
1: Αυτοί δεν έχουν το θεό τους τώρα. Έλα, εντάξει, φτάνει. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε και τους τρεις ηχολήπτες μας εκεί απέναντι, οι οποίοι είναι πολύ πιο μορφωμένοι πλέον.
2: Σίγουρα. Εγώ φεύγω όλος άνθρωπος σήμερα από εδώ.
1: Εννοείται και εγώ.
2: Θέλω πραγματικά.
1: Όχι, δεν υποφέρω καθόλου, παιδιά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θέλω να το σκάσω.
2: Εύχομαι με όλη μου τη. Βασικά, όχι εύχομαι. Ξέρω ότι είπα ότι έχουν ακούσει όλη την εκπομπή. Γιατί σας αναφέρω επειδή τακτικά και στις δικές σου εκπομπές. Και θέλω πάρα πολύ να πιάσουν την επόμενη εκπομπή.
0: Βάλτε το τσαλίνο σάντζε στη ζωή σας. Όλοι.
2: Μακάρι να μπορούσα να βάλω, αλλά θα έχουμε θέμα με copyrights. Παρ' όλα αυτά,
0: όχι,
2: ναι.
0: Όχι, στην εκπομπή. Στη ζωή σας λέω.
2: Ναι, γενικότερα λέω, ρε παιδί μου.
0: Εγώ, άμα θέλετε, μπορώ να τραγουδήσω κανένα τραγουδί, αλλά δεν ξέρω, μην μα κόψουν και αυτό το copyright.
1: Τώρα.
0: Τώρα,
2: κλείσιμο τη εκπομπή.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
2: Με Τσαλίνο Σάντσες.
1: Ένα ρεφρέν.
0: Δεν είμαι προετοιμασμένο.
1: Ένα ρεφρέν.
0: Δεν έχει ρεφρέν.
1: Τι έχει.
0: Δεν έχουν ρεφρέν τα τραγούδια.
2: Είναι σαν τον Παύλο Παυλίδη, έχει μόνο κουπλέ.
1: Να κάνω εγώ τη ρίδα. Να παίζω εγώ το όργανο.
0: Να το προετοιμάσουμε, να το κάνουμε άλλη φορά.
1: Να ξεκινήσουμε την Κυριακή με αυτό.
0: Ναι.
1: Α, το πούμε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Την Κυριακή. Τώρα να σε πω κάτι. Και πες ότι το λέμε, ναι, και σκάμε την Κυριακή και κερδίζουμε τον Ολυμπιακό. Και ερχόμαστε όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ήταν εδώ στην εκπομπή σήμερα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Και ανοίγουν την εκπομπή να γουστάρουν έτσι που κερδίσαμε, ναι, τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει ένα και να αρχίσει να μιλάει ισπανικά στο τέλο. Ναι. Okay, το δέχομαι. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Ωραία. Buenas noches. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη θέαση. Ευχαριστούμε, είπαμε και τα παιδιά απέναντι, τρεις σήμερα οι ηχολήπτες. Παιδιά, ξέρω ότι περάσετε πάρα πολύ ωραία και σας το χαλάω, όμως έχουμε και ένα σπίτι και αύριο είναι Δευτέρα.
0: Εμείς πολλούς... δεν έχουμε σπίτι, μένουμε στο γονιόν μας.
1: Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Bye.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Fire,
1: man. I give the word on the streets.
0: Fire.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο παραλή και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: μικρός είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμε η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μετά σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

καταστάσεις κολλασμένων αλουραίων. Κι ο παίχτης στη φάκα του χεριού. Κι εσύ παλιά σου να έχεις σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια και ασχολογήσεις. Κι αφήνες και έρωτες του χάφκα. Σε προκειτάβουν να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς. Τσουκλήθρες από λάσπη. Χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.